παράξενο. Δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: χειρίζομαι.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ, από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Βενιζίλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, Μάπες. Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Κατά καλό καιρό θα λέει κάποιος. Δεν πηγαίνει προς τα πίσω τώρα, μόνο μπροστά. Εδώ είναι στα βάθη του καλοκαιριού. Καλημέρα στο Θανάση Πασά, καλημέρα από την Κατερίνα Μπούκα. Γιατί όμως στο Θανάση Πασά και από την Κατερίνα Μπούκα. Και στην Κατερίνα Μπούκα και στο Θανάση Πασά και από το Θανάση Πασά και από την Κατερίνα Μπούκα. Μέχρι να ρυθμιστεί και το μικρόφωνο της Κατερίνας Μπούκα, σιγά σιγά την κάνουμε. Βασιλική, τι γίνεται, μας τα έχουν αποσυνδέσει τα μικρόφωνα. Τα βάζουν στις κούτες. Πάρα πολύ ωραία. 6-9-8-104-104 και 6 βάζω γρήγορα τον 4ο-5ο μαζί με τη Βασιλική της παρέας που είστε εσείς. Έλατε όπως έχετε ξυνήσει και ό,τι θέλετε να πείτε. Είναι εντάξει, Κατερίνα μας.
2: Νομίζω.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Γεια σας, Μάπες. Καλημέρα.
0: Του πάνω και μπούκα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Αν και έχω την εντύπωση. Με την έννοια ότι σιγά σιγά αρχίζετε και φεύγετε για τις όποιες διακοπές, άδεια, ξεκούραση. Τουλάχιστον δεν έχετε το ξύπνημα. Όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι ερχόμενος εδώ είδα πολύ κόσμο.
2: Κι εγώ. Τι γίνεται, ναι. Μεγάλη είναι, διαφορά από άλλες μέρες.
0: Μήπως είναι αυτοί οι ανάπαυλα που γύρισαν από τις πρώτες και φεύγουν για τη δεύτερη άδεια. Καλημέρα, Μάπες.
2: Μήπως απλά περιμένουν να φύγουν και τους έχει πιάσει ο ενθουσιασμός.
0: Γιατί... Να δουλέψουν.
1: Παιδιά,
2: α, να δουλέψουν.
0: Σου λέω ότι είναι εργαζόμενοι αυτοί. Γιατί να ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί και να περιμένεις καφέ
2: δεν
0: να πάνε.
2: Δεν ξέρω,
0: να
2: εγώ είδα και άσχετο κόσμο.
1: Μπορεί
2: δηλαδή,
1: να γυρνάς από κάπου.
2: Ναι, είδα κόσμο να τρέχει. Είδα κόσμο να τρέχει, να κάνει jogging. Είδα ένα ζευγάρι καλέ που γύριζε αγκαλιασμένο τώρα, ήταν 6 παρα 10.
1: Αυτοί είχαν σίγουρα παιδιά σχεδάσει.
2: Ωραία, περίμενε λίγο και λέω. Σκέφτομαι εκείνη την ώρα που τους βλέπω αγκαλιασμένους. Αν αυτοί τώρα πηγαίνουν σπίτι, τώρα, έτσι.
0: Αγκαλιασμένοι.
2: Παγκαλιασμένοι.
0: Πώς φύγανε.
2: Τέτοια. Όχι. Πότε θα κοιμηθούν. Μέχρι να πάνε σπίτι, τζακατζάκα, τζακατζάκα, πότε θα κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι ερώτηση ήταν αυτή.
1: Σε ενοχλεί που θα πω μεγάλωσε.
0: Τώρα θα κοιμηθούν, ρε Κατερίνα.
2: Δεν θα κοιμηθούν τώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν θα κοιμηθούν.
2: Νέο ζευγάρι γιατί. Ήταν, δεν θα κοιμηθούν τώρα. Αυτοί θα κοιμηθούν 8 η ώρα, θα έχει βγει ο ήλιο. Κομμάτια θα είναι το μεγάλο.
0: Α, εννοείς ότι θα πάνε να κάνουν τον έρωτα.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα γυρίσει ξημερώματα και δεν θα σου πάρει κανένα 2 ώρα να κοιμηθεί.
0: Ναι, φοβήθηκα τι θα σου πάρει. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η άλλη όψη του φεγγαριού, παιδιά, που εγώ στο αεροδρόμιο χθε επιστρέφοντα το βράδυ. Ήταν ένα ζευγάρι, δεν θέλω να ανακατευτώ, αλλά κάπως, εντάξει και φυσικά και πάτησε πάνω στα κουτσομπολίστικα ενστικτά μου, τα πολύ κατώτερα υπάνθρωπα ενστικτά.
2: Ναι, ωραία, όλοι τα έχουμε, δεν πειράζει, πες.
0: Παιδιά, προχωρούσε ο άνδρας και τον πήγαινε κολοφεράτζα. Αλλά του φώναζε, ακουγόταν σε όλο το αεροδρόμιο. Βασικά σε όλο δεν γίνεται να ακουστεί γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά στους πολύ, στην πρώτη, έτσι, στον πρώτο κύκλο ανθρώπων και δεύτερο, σίγουρα δακτύλιο, ας πούμε, γύρω από αυτούς. Πολύ δυνατά.
1: Είμαι μαζί τη. Ναι, είμαι και... μαζί τη. Γιατί...
0: Έλεγε, αν ήθελα να είμαι, με αυτούς, θα ήμουν με αυτούς. Αλλά εγώ είμαι μαζί σου.
2: Τι ηλικία στο ζευγάρι αυτό.
0: Και όμορφο ζευγάρι, ηλικία 45.
2: Οκ, Έλληνα.
0: Έλληνες. Έλληνες. Σου λέω τα καταλάβαινα και τα άκουγα.
2: Γιατί του αγγλικά τάχο... δεν θα τα καταλάβαινα.
0: Θα σου έλεγα, βρε Κατερίνα, από την αρχή ότι μιλούσες στα αγγλικά.
1: Θα σου έλεγα, του τάχωσε γιατί αυτός αφισβήτησε τα αισθήματα της.
0: Εγώ έτσι όπως...
1: ή την έχωσε να κάνει κάτι ένα διήμερο με κάποιους που δεν γούσταρε.
0: Ωραία, ωραίο παιχνίδι αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτός... Εγώ δεν ξέρω την αιτία, θα σου πω όμως τι κατάλαβα. Ότι αυτός κάπως δεν μιλούσε και αυτό την εξόργιζε.
1: Έχει κάνει μεγάλη.
0: Ναι, κάτι αυτός έχει κάνει και δεν της απαντούσε. Αυτή τάχωνε και επειδή αυτός δεν απαντούσε. Μπορεί να ντρεπόταν κιόλας γιατί όλο αυτό γινόταν μέσα στο αεροδρόμιο. Δεν απαντούσε και αυτό την έκανε ακόμη πιο έξαλλη. Και την πήγαινε, μιλάμε, παιδιά, μιλάμε φωνές.
1: Αδέρφια, αυτή είναι η στρατηγική. Ό,τι και να έχει γίνει, δεν μιλάς ποτέ. Ποτέ. Δεν δίνεις καμιά πληροφορία.
0: Θα σκάσει κάποια στιγμή.
1: Στον εχθρό, να σου πω κάτι. Άκου λίγο.
0: Ακούω, εδώ είμαι. Γι' αυτό ήρθα. Ξύπνησα το πρωί για να ακούσω στην πραγματικότητα.
1: Το κάνεις σαν το φραπέ. Σε μένα μιλάτε. Δεν γνωρίζω. Δεν ήμουν εκεί.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα της σιωπής.
1: Επικαλείσαι το δικαίωμα της σιωπής.
2: Όπως φαρίκια είστε.
1: Βέβαια, όπως λέει και στις Αμερικάνικες ταινίες, επικαλούμε την πέμπτη. Πώς το λένε.
0: Amendment. Την τροπολογία. Θυμάσαι κάτι σήμερα.
1: Εντάξει, ωραία,
0: φίλε. Λέω για τα δικά σου, ρε φίλε. Είναι κρίμα να πάρω. Να πάρω κανένα 200 έργο παραπάνω.
1: Γιατί μου την παίρνει, ρε πρόεδρε.
2: Εγώ να σα πω ότι υποθέτω.
1: Κάτσε λίγο. Του έχω εκπαιδεύσει ένα χρόνο.
0: Να τα καταλαβαίνουν μόνοι τους.
1: Μια χαρά καταλαβαίνουν, ρε.
0: Για πες, Κατερίνα.
2: Εγώ υποθέτω ότι ήταν με μια παρέα και αυτός της είπε ότι καταπιέζεσαι να είσαι μαζί μου και θα ήθελες να είσαι με αυτούς. Το γύρισε δηλαδή όλο στον εαυτό του τώρα.
0: Εγώ νομίζω,
2: για να πάρει προσοχή.
0: Και εγώ κάπου εκεί το βλέπω. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός έχει μια κόντρα με κάποιον. Και τη ζήτησε το λόγο γιατί τον υπερασπίστηκε, τον εκθίασε, είπε κάτι καλό για κάποιον που αυτός δεν χωνεύει. Δηλαδή είναι σαν να έχω μπίφ εγώ με τον Θανάση και είμαστε εμείς οι δύο ζευγάρι Κατερίνα και παίρνεις το μέρος του σε κάποια θέματα, τον εκθιάζεις σε κάποια άλλα, βρίσκεις ότι είναι πολύ καλός ο Θανάσης. Μία, δύο, τρεις, κάτι θα της είπε ότι εσύ με ποιον είσαι, με εμάς ή με τους άλλους.
1: Το βρήκα. Γυρνάγανε από εκδρομή.
0: Μπράβο, ρε Θανάση.
1: Την οποία είχαν συναντήσει τον πρώην της. Και αυτή κάτσε και του μίλησε.
0: Και αυτό μπορεί να παίζει.
1: Και αυτό τη έκανε σκηνή ένα διήμερο τώρα.
2: Αν μας ακούει αυτό το ζευγάρι, αν είμαστε τόσο τυχεροί, θα θέλαμε να μάθουμε.
1: Και τώρα μπορεί να έχει ξεχάσει τα σαπούνια μέσα στην τσάντα και να κουφάσει.
0: Νομίζω. Α, καλώ.
1: Ο νησιώτη.
0: Και μαυριζόμενο. Πιο μαυριζόμενο από ποτέ. Ήρθε ο Βασίλης. Φανερά.
1: Κόκκινο.
2: Ανανεωμένο.
0: Και ξεκούραστο. Και φυσικά με το πολύ ωραίο.
1: Έχει φουσκώσει το μαλλί του αρχικά.
3: Έτσι είναι
0: ξεκούραστο. Α, όχι, παιδί μου, ότι. Ναι, ξεκούραστο, κουρασμένο. Δηλαδή με την έννοια πώ ήταν η γνωστή άγνωστη. Πού είναι ακόμη η γνωστή άγνωστη μετά από τόσα χρόνια.
3: Εμείς οι 35 ετών με αυτή τη φωνή σας το λέω. Okay. Τι θέλουμε και μπλέκουμε με κάτι παρέες νεαρότερες και κάνω εγώ τώρα στα 35 μου πενταήμερη και είμαι άϊπνος 3-4-5 μέρες.
0: Α, είσαι άϊπνος.
3: Δεν το βλέπεις το μαύρο κύκλο πώς είναι.
0: Δεν βλέπω.
1: Το Kings Landing που έκτισες όλοι το είδαμε. Τι πύργος ήταν αυτός.
3: Καλέ, ένας τουρίστας και πηγαίναμε όλοι και τραβάγαμε το βίντεο. Εγώ θα καθόμουν να κάνω τέτοια πράγματα στην παραλία, κάστρα ολόκληρα. Πισίνες είχε φτιάξει. Τι χάκι είχε φτιάξει.
0: Το είδα, αυτό δεν το είδα.
3: Δεντράκια είχε βάλει. Και με το που το βλέπουμε εκεί με την παρέλεμε. House of the Dragon.
2: Εγώ, Βασίλη μου, ήμουν σίγουρη ότι δεν το είχατε κάνει εσείς.
3: Καλέ, παλάβωσες.
2: Ναι, και ότι απλά το βγάλατε story.
0: Παιδιά, επειδή δεν το έχω, δεν το έχει δει ο κόσμος που μας βλέπει. Ένα τεράστιο κάστρο στην άμμο ήταν αυτό.
3: Ένα τεράστιο κάστρο στην άμμο, παιδιά, που ο άνθρωπος δούλευε με μικρά εργαλειάκια. Κάποια σχέση μπορεί να έχει.
0: Προφανώς.
3: Ή ξέρω εγώ, οικαστική, οτιδήποτε.
0: Είναι γλυπτική. Αμογλυπτική, θα έλεγε κάποιος.
3: Κανονικότατη. Πισινούλες είχε βάλει μέσα. Τυχάκια, τα πυργάκια, τα παραθυράκια του, τα διαδρομάκια. Εσωτερικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους. Και ένα
0: ήταν
3: δεύτερο...
0: όντως το King's Landing, ήταν δηλαδή κάτι από το Game of Thrones.
3: Έφερνε λίγο η αλήθεια. Είναι
0: οπότε... έφερνε. Ναι,
3: κολλήσαμε και εμείς τη μουσική από πίσω και έφερνε λίγο περισσότερο.
0: Α, εντάξει.
3: Το κάμαμε έτσι.
0: Πού πήγε, σε Βασίλη?
3: Στο Κουφονής ήμουνα εγώ αγαπημένη μέχρι πριν λίγες ώρες. Τώρα το πρωί έφτασα 5 ώρα. Ήρθα εδώ σε εσάς απευθείας. Όποιος θέλει μπορεί να με γλύψει διακριτικά εδώ στο
0: Λεμπιανάκι. Έχει
3: αλμύρα του νησιού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σκύλε, ήρθε κατευθείαν από το λιμάνι.
3: Γαβ.
0: Κοίτα τον και τσίτα, έτσι.
1: Ναι,
0: εμείς είναι... Θανάση, άμα ξενιδίσουμε λίγο, βλέπω ένα μάτς. Ερχόμαστε.
1: Άλλο να ξενιδιστά στο κλαμπ και άλλο να ξενιδιστά στο για το μάτς.
0: Δεν ήταν στο κλαμπ.
1: Εντάξει.
0: Στο καράβι ήταν.
1: Σαν κλαμπ ήταν.
0: Γιατί?
1: Πριν από το καράβι.
3: Και το καράβι, σαν κλαμπ ήταν μόνο.
2: Ναι.
0: Θα μου λείψει η αδυναμία αυτή να πεις ότι δεν ήταν κλαμπ, ήταν καράβι. Αλλά πριν το καράβι ήταν κλαμπ.
3: Ήταν καράβι σαν κλαμπ, σου είπε ο άνθρωπος.
0: Να σου πω, πες μου, ήταν η πρώτη φορά που πήγες το Κουφονήσι.
3: Ναι, όλη η τετράδα ήταν η πρώτη φορά που πηγαίναμε.
0: Πώς σου φάνηκε?
3: Μας άρεσε πολύ. Καταλάβαμε ότι μάλλον το κλου του νησιού είναι το πολύ μικρό.
0: Ακριβώς. Το μαζεμένο και το διαχειρίσιμο.
3: Ακριβώς. Γιατί τώρα, μην κοιτάτε εγώ που σας λέω, εντάξει, δεν έχω και κανένα.

0: Ερίνα, τι να έχει βγάλει τώρα να γυρίσουμε στην Αθήνα, μας ξεφτυλίσει τα post.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτή γενικά. Γι' αυτό σου λένε ότι άμα δεν το ανεβάσεις, έχεις πάει καν.
0: Ναι.
1: Άμα δεν μπορείς να το δείξεις.
0: Άσε μετά τώρα που γυρνάγαμε και κάνανε τις επεξεργασίες, τι θα ανέβει, τι θα κατέβει. Μπαίνει μία από αυτές τις μικρές εκεί στο προφίλ μου και μου λέει: Έχεις να κάνεις post φωτογραφία από τον Οκτώβριο και έχεις μόνο βιντεάκια. Α, το προφίλ σου καταραίει.
1: Καταραίει. Έχει δίκιο, πρέπει για φωτογραφία. Να σας.
2: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να σας πω μια άσχετη πληροφορία σχετικά με αυτό που είπε ο Βασίλης με την άμμο.
0: Βεβαίως.
1: Μπορώ να σας δώσω μια ράδια.
2: Ναι, παιδί μου, πες το.
1: Λοιπόν, παιδιά, στη Λας Πάλμας, στα Κανάρια, υπάρχει μια παράδοση όπου κάθε Χριστούγεννα, επειδή έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες εκεί, κάνουν φάτνες από άμμο στην παραλία και γίνεται μια τεράστια έκθεση.
0: Απολύτω.
1: Ψάξετε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Στις Κανάρες είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες της άμμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε όλη την παραλία έχω να σας δείξω κάτι φωτογραφίες που αγαπάει. Κάτι τεράστια εγκουάνα 5 μέτρα.
2: Έλα, ρε.
3: Κάτι
0: εγκουάνα.
3: Εγκουάνα. Μιλάμε σαν εγκουάνα. Αυτοκίνητα.
2: Από άμμο, λε.
3: Όλα, όλα. Διόροφο τώρα πυργάκι, τώρα διόροφο που μπαίνει μέσα.
2: Τι τέχνη κι αυτή.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Και πόσο εύθραυστη όμω, ρε γάμο το. Ταυτόχρονα και πόσο τελικά τη βέβαια.
0: Ακοίταξε, εμεί όσοι ήμασταν γύρω. Γύρω και από το έργο του ανθρώπου όταν πήγε λίγο.
2: Πού ήταν αυτό, σε ποια παραλία?
0: Στο Φίνικα.
2: Στο Φίνικα.
0: Στο Φίνικα χθες. Και στο Φίνικα, όπως
2: ξέρεις. Εκεί θα μένω.
0: Ναι, θα μένω. Έχει παιδάκια.
2: Όχι, εκεί θα μένω εγώ.
0: Α, εκεί θα μένεις εσύ. Έχει πολλά παιδάκια εκεί που θα μένεις εσύ. Γιατί είναι έτσι πιο εύκολο.
3: Και κυνηγάει το παιδάκι.
0: Οπότε είχαμε το νου μας όλοι γύρω-γύρω από το έργο του ανθρώπου. Τώρα μην πάει κανένα ζαβό και πέφτει απάνω.
2: Βέβαια, βέβαια. Τι σ' άρεσε περισσότερο στο κουφονίσι, Βασίλη? Το φαγητό, κάποιο μέρος, κάποια παραλία.
0: Νομίζω αυτό το χαρακτηριστικό του μικρό
2: το
0: του πράγματος.
2: Θα ξαναπήγαινες?
0: Όχι του χρόνου,
2: ναι.
0: Γιατί έτσι τώρα νιώθω ότι πήρα μια γερή τζούρα. Αλλά όταν θα ξαναπήγαινα, ήξερα και λίγο καλύτερα τι θα έκανα.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ σημαντικό κι αυτό.
2: Την Κατερίνα θα την έπαιρνες μαζί?
0: Οπωσδήποτε.
2: Το Θανάση?
0: Οπωσδήποτε. Συναντούσα στο δρόμο και έφερε στο μυαλό μου και έλεγα: Να, αυτή θα μπορούσε εδώ να είναι η Κατερινούλα μας. Να, ένας Δημήτρης κάνει παρατήρηση στην παρέα του. Ο Θανάσης πιο εκεί επιβιβάζεται στη βάρκα. Σας είχα συνεχώς στο μυαλό μου.
2: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes μου. Σήμερα λοιπόν που είναι 13 Ιουλίου Δευτέρα, έλεγα ότι κανονικά φύσκα τα καφέ και όλα ανοιχτά εντωμεταξύ. Την ίδια ώρα περνάω, εκτός αν είναι θέμα λεπτού. Και σήμερα 6 παρα 5 ήταν όλα ανοιχτά. Ενώ τις άλλες, τα συγκεκριμένα που έχω στο μυαλό μου, 4 που περνάω.
0: Ναι.
2: Ενώ τις άλλες μέρες που ερχόμουν ήταν ένα από τα 4. Τι έχει συμβεί σήμερα? Δεν ξέρω, ίσως και εγώ να έτυχε. Τι να πω.
1: Το αντίθετο νιώθω εγώ, ότι είναι όλο κλειστά.
2: Ότι αρχίζει και το παρατάνε.
1: Ναι, καφέ που βλέπω ανοιχτά, που έβλεπα μέχρι πρότινος, μέχρι την Παρασκευή, έχουν κλείσει. Στη γειτονιά μου επίσης έχουν κλείσει κάτι 24 ώρα ψιλικατζίδικα που έχουμε. Έπεσε από τα σύννεφα χθες.
0: Ωραία, Κατερίνα, αυτή η δική σου αυτοδιαχειριζόμενη τώρα τα μαζεύουν και πάνε ικαρίες,
1: ναι,
0: πάνε γάβδους, πάνε τέτοια αυτή.
2: Και πάνε και για μέρες.
1: Τώρα, μήνες.
3: Το μεγάλο κομμάτι τώρα είναι, φίλε. Τώρα 10 με 10, 15 μέχρι 10 Αυγούστου. Τώρα φεύγουν οι
2: πίσω. Η μεγάλη έξοδο,
3: Είναι, είναι.
2: 15, κάτσε, sorry, τι είπες, 15 με τέλος Ιουλίου,
3: 15, ναι.
2: Τώρα. Α, μέχρι 10 Αυγούστου είπες.
3: Μέχρι 10 Αυγούστου. Αυτές τις μέρες θα φεύγουν οι πολλοί, ρε, με αυτοί που θα φύγουν.
2: Ναι. Πάντως και εγώ εχθές που ερχόμουν από το αεροδρόμιο, να πω και από την εμπειρία μου, εγώ πήγα στα Χανιά, δούλευε ο Θέμης Γιοργαντάς και πήγαμε μαζί. Τσάβαμε εμείς τις προσκολήσεις.
0: Μόνο ο Θέμης Γιοργαντάς δούλευε.
2: Μόνο.
0: Ειλικρινά ντροπή.
2: Και όλο αυτό που είδατε, αυτό έλεγα και στην Κατερίνα και στον Ανάση πριν, ήταν τσάμπα. Μας φιλοξενούσαν οι άνθρωποι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Αλλά σας ξέρουμε ότι είστε καβουροτσεπάκι, δεν είναι παρέα.
2: Όχι, κοίτα, αυτό καταρχάς δεν τον νοικιάζει αυτό που μέναμε. Ήταν το σπίτι του ή όταν κάνει μεγάλες συναυλίες όπως ήταν αυτή του Ρουβά. Ο Ρουβάς έμενε από κάτω μας δηλαδή. Στον κάτω όροφο.
0: Λίγο τώρα για συναυλία Ρουβά. Ναι,
2: ήταν
3: αυτό τώρα που πήγες.
2: Αυτό λοιπόν είναι το Honor.
0: Ναι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι κάπου στο εξωτερικό και λέω πού τους πέτυχε τους παπαριζορουβάδες και μετά είδα το Γιοργαντά που έπεσε και λέω εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, είναι ένα, ξέρετε από αυτά τα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι αυτά τα Κυριλέμπιτς μπαρ, έτσι τα λέω εγώ.
0: 25χρονη παρέα μου το ξέραν όλοι, μου λέγανε ο Ουγγαρίος έχει πάει στο Όναρ.
2: Ναι, είναι στα Χανιά, είναι στην περιοχή Λουτράκη και σου λέει κάνουν μητσοτάκιδες σε μπάνιο. Έκανε ο Κωνσταντίνος με τη Μαρίκα κτλ.
0: Είναι αυτά τα βίντεο που έχουμε δει που μπαίνει όλη η οικογένεια με τη θάλασσα.
2: Καλά, γενικά όλη η οικογένεια τα κάνουν όλα. Μπαίνουν βγαίνουν μαζί. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε και γι' αυτά.
1: Ποιος τους φυλάει τα πράγματα?
2: Έλα, μπρε, έλα, πες.
3: Όλα, όλα.
2: Να τι αλληγορία του Θανάση. Πολύ εύστοχη η απορία της Κατερίνας και η αλληγορία του Θανάση που κουμπώνει πάρα πολύ το πολιτικό συμπέρασμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε γιατί γελάγαμε.
0: Βεβαίως.
2: Εντάξει, ποιος σου λέει τα πράγματα επί Κατερίνα, ο λαός λέει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Ο Θανάση.

0: Λοιπόν, είναι λοιπόν εκεί σε ένα φανταστικό κολπίσκο. Η μαγιά του τύπου αυτού του Ιάκωβου είναι ότι δεν προσπάθησε να κάνει φιγούρα με τα λεφτά του, να σας το πω και έτσι. Έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος που είναι, όπως ξαναείπα, σαν τον Νικόπολης, να το συγκρίνω, Κατερίνα. Στην Πρέβεζα. Τέλος πάντων, αυτά τα beach bar που είναι, αυτά τα ξύλινα με τις πέργολες, με τις τέντες τις μεγάλες που είναι με αυτά τα, ξέρετε, που τους βγάζει και φωτογραφία που είναι λίγο φίνικας, λίγο.
1: Ναι,
0: καταλάβατε.
2: Λίγο σαν το project.
1: Σαν το Κάβο, ρε. Σαν το Κάβο Παραντήσιο.
3: Όχι. Σαν... Άλλη φάση, παιδιά, μπείτε να δείτε. Τώρα εγώ το κοιτάω. Καμία σχέση με Νικόπολης. Ή δεν ξέρω πριν χρόνια πώς ήταν το Νικόπολης, ναι. Αλλά πλέον με τη σημερινή του εικόνα, όχι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Λίγο με τα κυρί, λίγο τα σούσι σου, λίγο αυτά. Δεν έχει να μείνεις. Εμείς μέναμε σε μία βίλα που έχει φτιάξει ο άνθρωπος, γιατί διοργανώνει μεγάλες συναυλίες εκεί. Όπως αυτή του Σάκη και της Έλενας που ήμασταν το βράδυ. Στα καλύτερά τους η Παπαρίζου ειδικά είναι...
3: Ναι ρε παιδί μου.
0: Έχει την λάμπη. Είναι η παλιά Παπαρίζου.
3: Μου έχει αρέσει πάρα πολύ το μαλλί της.
0: Πολύ.
3: Πάρα πολύ της έχει
0: πάρει. Και ωρεξάτη και κάνει και μια πολύ ωραία ενότητα που λέει, θα πω τώρα τραγούδια φίλων μου και λέει άλλων καλλιτεχνών.
1: Α, λέει,
0: Και αφήνει και τις καλύτερες εντυπώσεις και όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα. Και ο Σάκης φυσικά, ο λαμπερός Σάκης, επίσης με αυτό τη λάμψη του και το brand name του που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και στην αρχή λες ο Ρουβάς και μετά αργά ή γρήγορα λες ο Ρουβάς.
1: Ναι, όπως πάντα.
0: Αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ήταν δύο διαφορετικές ημέρες.
0: Όχι, μαζί ήταν.
1: Μαζί
0: γιατί ήταν το opening και σε δύο εβδομάδες έχει φέρει. Καταλαβαίνετε. Ο κόσμος και στη θάλασσα θα μπαίνει.
1: Ναι, μεταφέρει.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το που λέτε, τζάμπα που λες σε τις προσκολίες.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι είναι, αλλά και καβουροτσοπάκιδες να μην είμαστε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη κλίμακα, την άνεση, θα το πω έτσι, για να μην πω την πολυτέλεια, δεν μπορεί να τη φτιάξει. Πρέπει να έχει στη ζωή σου ένα. Ρε, παιδί μου, πετύχει πάρα πολλά. Ο συγκεκριμένο ήταν επιχειρηματία στον τομέα τη ναυτιλία και από τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, δεν γίνεται με δουλειά από το πρωί στο βράδυ όπως εμείς.
1: Μην μας ξεφτυλίζεις έτσι, ρε, παιδί μου. Εντάξει, δεν πρόκειται, το ξέρουμε. Άσε μας.
0: Μόνο κερασμένο η φιλοξενία θα ζήσει τέτοιες κλειδές. Φανταστείτε ότι τα δωμάτια είχαν τέτοια ιδιωτικότητα που είχαν ξεχωριστό, είχαν, αυτό έλεγα στα παιδιά, ηλεκτρικές κλειδαριές με κωδικούς το δωμάτιό σου. Είναι που το δωμάτιό σου είχε μπάνιο και ντους και ήταν ιδιωτικό. Και όλο αυτό έβγαινε το πρωί, έμπαινε στην πισίνα, έκανε το. Αυτά.
1: Ερώτησης.
0: Ναι.
1: Την τουαλέτα την Ιαπωνική την είχε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τότε
0: τσάμπα λεφτά.
1: Να ρωτήσω και εγώ.
0: Αρέσει ο Θανάσης, έχει βάλει τα ακουστικά του και από πάνω. Πίσω βγαίνει ένα λοφείο. Ο νερός, αλλά είναι σε φασιανός σε ζευγάρωμα. Σε εποχή ζευγαρώματος.
1: Που ανοίγει για να.
0: Δεν πειράζει, άστο, ωραίο είναι, ρε παιδί μου κι εσύ.
1: Ωριακά έβαλα ρούχα σήμερα και ήρθα.
0: Καλά.
1: Άστο αυτό, άστο. Υπήρξατε. Ήθελα να έρθω πάρα πολύ έτσι με την πιτζάμα μου.
0: Α, ήθελε.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι από το ότι πια τα έχει φτιάξει.
1: Γιατί λέω ρε φίλε, να σκάσω και έτσι κιόλας.
3: Να σε λίγο δούμε κόντε. Λίγο πριν το τέλος με μπιτζάμα.
1: Να σου πω κάτι, γιατί δεν κατάλαβα. Στην παραλία γιατί θα με δείτε με το μαγιό.
3: Σωστό.
1: Δεν θα σε δούμε και στην παραλία φορά. Με το μαγιό. Δεν θα μας καταφέρεις να μας τραβήξεις ως εκεί. Δεν θα μας σύρεις το βούρκο.
0: Λοιπόν, σας προσκαλώ, μάπες μου και εσάς φυσικά, να φέρετε και όποιον θέλετε και όλοι όσοι ακούτε. Προέκυψε μια πάρα πολύ ωραία έτσι πρόσκληση που θέλω να την χρησιμοποιήσω για να κάνουμε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο αποχαιρετιστήριο πάρτι και τη σεζόν και των μαπών και τη γνωριμία μα και τη συνύπαρξή μα.
1: Ανοίγει το σπίτι σου.
0: Όχι, στο Ενπλό που είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι και νωρί, θα είναι 10 ώρα το βράδυ το 9-9.30 α πούμε την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξω μουσική, οπότε μπορείτε να έρθετε. Να σα προσκαλώ όλου να έρθετε εκεί να περάσουμε καλά.
1: Θα έρθουμε και εδώ την Παρασκευή όμως.
0: Ναι, εμείς την Παρασκευή θα έρθουμε. Κοίταξε, μπορεί να είναι και η τελευταία μας μέρα. Περιμένω κάποια τηλεφωνήματα. Ναι, περιμένω κάποια τηλεφωνήματα σήμερα. Μπορεί να είναι και η τελευταία μας μέρα. Τέλος πάντων, αλλά είστε ευπρόσδεκτοι μάπες, μια που είναι και νωρίς, μια που είναι και στην Αθήνα. Όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, να έρθετε να είναι και ωραία και έχει και ωραία θέα. Είναι και ανοιχτά, θέλω να πω, δεν είναι κανένα κλαμπ να βαράει, να σε πιέσει.
1: Είναι το σποτ που πάει η Αμάντα κάποια στιγμή. Είχαμε κάνει την κοπή την πίτα.
0: Όχι, αυτό είναι το Σισάτεν. Πιο πριν.
1: Πιο μετά. Έχω την εντύπωση.
0: Το έμπλο, το κλασικό έμπλο.
1: Ναι, ότι κάποια στιγμή είχαμε πάει με την Αμάντα για κάτι μπράντζ, για κάτι τέτοια, κάτι μεσημέρια.
0: Μπορεί. Είναι ωραία πάντως, γιατί είναι λίγο σαν το, είναι λίγο σαν island. Είναι στη θάλασσα, λένε πάνω στο, στο χείλος, ας πούμε, της θάλασσας. Και θα νωρά, βάλουν και ωραίες μουσικές. Σας προσκαλώ όλους. Θα σας, καλά, θα δείτε και τις αφίσεις και τα, και τα ηχητικά. Θα ανεβάσω και ένα βιντεάκι.
3: Να λοιπόν, πω, ναι. Μπορώ να πω και εγώ μια εμπειρία από τη διαμονή μου. Εγώ πήγα στο Μέτσοβο το Σαββατοκύριακο για, για δουλειά. Για δουλειά. Θα δουλεύω σε ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι και είχαμε πάει εκεί να βγάλουμε
2: σε
3: κάποια.
2: Ποιο φεστιβάλ, πες μας.
3: Ανήλιο Park Festival λέγεται αυτό το
0: φεστιβάλ. Γιατί όμως είναι ανήλιο, ρε παιδί μου.
2: Και θα τραγουδήσουν.
3: Είναι, θα σου πω το line-up, είναι 7 με 9 Αυγούστου στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου. Είναι τρίτη χρονιά που γίνεται αυτό.
0: Α, έτσι λέγεται. Νόμιζα ανήλιαγο δηλαδή. Δεν το πιάνει ο ήλιος.
3: Ακριβώς. Βγαίνει από το όνομα ενός χωριού του Ανηλίου που είναι απέναντι από το Μέτσοβο. Και απλά όπως είναι τοποθετημένο το ανήλιο, αργεί να το πιάσει ο ήλιος το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε τα καλύτερα
3: το
2: πάρτι...
3: πιάνει κάποια στιγμή, ναι. Αλλά ναι.
2: Τα καλύτερα πάρτι τα κάνεις πάντα στα χιονοδρομικά το καλοκαίρι.
3: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Γενικά τώρα επειδή.
2: Στο Σέλι, εμείς και 3 χρόνια κάνουμε κάτι τεκνοπάρτι. Με το μπουφανάκι, τέλεια ήταν.
3: Γενικά τα χιονοδρομικά προσπαθούν να επεκτείνουν τη σεζόν, επειδή πλέον είναι πολύ περιορισμένοι. Οπότε...
0: Και πολύ έξυπνο και πολύ. Ναι. Και μη σου πω απαραίτητο πια.
3: Βρίσκουν τρόπους κάπως. Αυτοί γενικά κάνουν και πάρα πολλά σπορ. Δηλαδή, έκανα πρώτη φορά ποδήλατο ηλεκτροκίνητο. Το, με το οποίο φεύγεις σφαίρα. Δηλαδή, ήταν
0: αυτό
3: μια
0: τι είναι, κάνεις 2 πεταλιές και τις υπόλοιπες 3 τις πάει μόνο του.
3: Κάνεις πετάλι, αλλά δεν έχεις βάρος, ρε παιδί μου. Είναι με ηλεκτροκίνηση, οπότε σε πάει λίγο. Είναι μάλιστα. Τίποτα σαν να πατάς γκάζι. Δηλαδή είχε μια ανηφόρα και τη βλέπω. Και εγώ δεν είμαι τώρα και τις ταλαιπώριες. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
0: Ναι.
3: Παιδιά, και ρίχνω μια πεταλιά και απλά με φεύγεις. Φεύγεις, δηλαδή θέλει τα... καλό έλεγχο.
1: Έχεις τα μπούτια τα δυνατά, εσύ.
3: Έχω και
1: δεν είναι για όλες.
0: Ναι, αλλά με αυτά τα δυνατά θα μπορούσε να σκαρφαλώσει κιόλα. Δεν χρειάζεται να πάρει το ποδήλατο. Να το πάει. Βασταγερά.
3: Πολύ καλό ποδήλατο.
2: Καλά, να το πάρει στην πλάτη. Και να του πει: να τώρα, εγώ τεχνολογία, τι θα σου
3: πει. Να, να το πάρω στην πλάτη.
2: Με την μπούκα, με τα μπούτια.
3: Έκανα διάφορα. Μπήκα σε lift, οδήγησα γουρούνα. Πρώτη φορά δεν είχα ξανοδηγήσει.
0: Όλα αυτά. Όλα αυτά για να σε εγκρίνουν για τη συνεργασία.
3: Με έχουν εγκρίνει.
1: Είναι συνέντευξη.
2: Για να δούμε τι social manager μπορεί.
0: Προσελειφθεί. Όχι, όχι, πρέπει να κάνετε μια αναρρίχηση τώρα. Να σα δούμε να φτάσετε στην κορυφή.
3: Ξέρεις τι, όταν κάνει social media, λίγο. Αναδιαστήματα, κάνεις πολλά random πράγματα για τα social media για να βγάλεις το βίντεο και
0: το περιεχόμενο. Ναι.
3: Αλλά η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν πάω στο ξενοδοχείο και πάω σε αυτόν τον κύριο. Πάντα σε αυτόν πάμε και μένουμε. Και του λέω: μπορούμε να έχουμε ένα πατάκι μπάνιου. Και γυρίζει, ξέρω εγώ, στη σύζυγό του και λέει: δίνεις τα κορίτσια ένα λουτροτάπτα.
0: Λουτροτάπτας! Κοίτα, με ντόπιο λαλιά, επιστημονική προσέγγιση.
1: Πολύ επιστημονική προσέγγιση.
0: Καλημέρα, μάμες, καλημέρα. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος. Εκείνη είναι η Κατερίνα Μπούκα. Και αυτούνου είναι ο Θανάσης ο Πασάς.
1: Ο Δημήτρης Σουγκαρές.
0: Η Βασιλική Παρδάνη στην τρίτη του ήχου και την ραδιοσυνοδοσία. Υπάρχει μια πιθανότητα, παιδιά, που αχνοφαίνεται να ταξιδέψω με Κατερίνα Μπούκα για Πρέβεζα.
2: Ωραία, θα περάσετε.
0: Όταν παίζω μουσική εκεί στις 30 του μηνός και στο τέλος του Ιουλίου και Ιουλίου, θα λέγει κάποιος.
2: Θα πάτε ο δικός μαζί.
0: Δεν ξέρω, ό,τι μου πει.
3: Ναι, παιδί.
0: Ό,τι μου πει εδώ πέρα.
3: Με το δικό μου. Πρέπει να δεις που μένεις όμως, γιατί στην Πρέβεζα θα χρειάζεσαι είναι. Αυτοκίνητο, άμα μένεις προς τα έξω. Και τι θα κάνεις, εγώ θα πάω στο χωριό μου.
0: Άρθω στο χωριό. Το χωριό σου είναι κοντά εκεί που παίζω.
3: Είναι 40 χιλιόμετρα.
0: 40 χιλιόμετρα.
3: Ναι, δεν είναι πολύ κοντά.
1: Α, δεν είναι πολύ κοντά.
3: Εντάξει,
1: φαντάζεσαι
3: ώρα, αλλά...
1: εκεί που θα παίζει να σκάσει όλο το σόι και να σε κοιτάνε έτσι μπροστά από τον μπούθ, γιαγιάδες, θιάδες, αγγελικούλες.
3: Τι θα κάνουμε, ρε
2: σύντομα. Ο φίλος με την Καμαρωτή.
0: Ναι.
2: Κοίτα την εδώ την έχω τώρα.
0: Θα έρθει με την Καμαρωτή του.
2: Και να την κρατάς τώρα, oh, no. Θα σου δείξω εγώ.
0: Πάντως αυτή η
1: οικογένεια. Από τη μία την Παλώμα, από την άλλη την Καμαρωτή.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή η οικογένεια είναι πάρα πολύ τη παρέα και καλόβολη με χιούμορ. Αλλά αν σκάσουν όλοι μαζί, σκιάζεσαι λίγο.
1: Ναι,
0: ότι είναι λίγο σμίγγλς.
1: Ναι, αυτό μπορεί να κάθονται απέναντι ακίνητοι.
0: Αυτό.
1: Και να
0: με περίεργες κομμώσεις, με περίεργα βαψίματα, με περίεργα.
3: Δεν θα έχουμε μαζευτεί όλοι ακόμη, είναι λίγο νωρίς.
0: Okay. Ξέρετε. Άντε, λοιπόν, μάπες 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Είστε σε αυτή τη φάση, θα σας πω τι έχει γίνει στον τον Κύριακο για να το συζητήσουμε. Νομίζω όχι ακόμη. Ας πάρουμε μια ανάσα, να βάλουμε και το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία που θα είναι το τραγούδι μας. Γιατί αν δεν πάμε τώρα σε μια παραλία, πότε θα πάτε. Όσο και εγώ έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Το πρώτο μου μπάνιο έφτασα να το κάνω στις 10 Ιουλίου. Εσύ έχετε κάνει μπάνια. Εσύ, όχι, Βασίλη, δεν σε ρωτάω. Θανάση, δεν έχεις κάνει ακόμη. Είσαι ο τελευταίος των Μοϊκανών πια μετά στην παρέα αυτή.
3: Ένα, αλλά εσύ, αυτό ένα. Το Σαββατοκύριακο θα εξηγηθώ επίδαυρο.
0: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι και οι τελευταίοι πρέπει να κάνετε τώρα το Σαββατοκύριακο. Καλά, πρέπει, ό,τι θέλετε.
1: Ναι, για επίδαυρο, Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει κάποιο σποτ τώρα. Δεν είναι και πολύ αυτά, αλλά υπάρχει κάποιο σποτ ή κάποιο συνήθειο ανθρώπων που πάνε και κάπως κοιμούνται έξω. Όχι, δεν μιλάω για κάμπινγκ.
2: Με κοιμηθεί στην παραλία.
1: Ρε παιδιά, πέτυχα κάτι 5-6 στόρια γνωστών τώρα αυτές τις μέρες από επίδαυρο που κοιμότανε σε κάτι παραλίες με sleeping bag. Τώρα μιλάμε Για κρύο, φαντάζομαι.
2: Όχι, μωρέ, δεν έχει. Ναι,
3: ναι, δεν έχει κρύο.
1: Έτσι είναι η πυρίδαυρος χαλαρή.
3: Μωρέ, ξέρεις τι, μήπως δεν έβρισκαν κατάλημα, γιατί όταν έχει το φεστιβάλ γίνεται χαμός. Δεν βρίσκει με τίποτα. Ναι, δηλαδή, πας Ναύπλιο και πέρα. Αλλά γενικά έχει και πολλά κάμπινγκ η πυρίδαυρος, τα περισσότερα σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε μήπως ήταν αυτή η συνθήκη.
1: Μπορεί να ήταν κάμπινγκ και αυτοί απλά είχαν στήσει και λίγο πιο free, ναι, ναι, ας πούμε, χωρίς σκηνή.
3: Κάμπινγκ οργανωμένα και με μεγαλύτερο κόσμο και πολλούς από εξωτερικό με τροχόσπιτα. Δηλαδή έχει τέτοια φάση.
1: Η Jennifer και Jonathan.
3: Yes, yes. Oh,
0: η Jenny, η Jella, η Jella και η Jessie. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ αν έχετε άγχος, τι να έχετε, το άγχος σας είναι τα λεφτά. Πρώτα η υγεία και αμέσως μετά τα λεφτά για να μπορέσετε και να ζήσετε και να επιβιώσετε και ενδεχομένως να παρέχετε και το στοιχειώδες λίγο παραπάνω που δικαιούστε ξεκάθαρα. Δεν σας γνωρίζω τον καθένα ξεχωριστά, αλλά το δικαιούστε. Μην αμφισβητήσετε ποτέ στον εαυτό σας ή στους άλλους ότι έχετε κερδίσει το κάτι παραπάνω στη ζωή σας. Εμείς λοιπόν θα σας λέμε, θα σας ενημερώνουμε για πράγματα που έρχονται στα αυτιά μας και αποτελούν λύσεις. Ενεργειακή λύση, ας πούμε, θα μπορείτε να βρείτε στα φωτοβολταϊκά συστήματα The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Θα πεις και εσύ αλληλούια, μου γράφουν εδώ. Μπορείς λοιπόν να απολαύσεις την ενέργεια του ήλιου και να πληρώνεις με σταθερή τιμή χρεώσεις ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Και μειώνεις εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής σου. Τσεκάρετε το λοιπόν, The My Energy Solar Smart, χωρίς ξαναλέω κόστος εξοπλισμού, και τσεκάρετε τη φάση ηλιακή ενέργεια, την ενέργεια του ηλίου. Μπορείτε να το δείτε και από εκεί. Και μάλιστα με την φερεγγιότητα και την αξιοπιστία της ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart, πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς κόστος εξοπλισμού. 698 λοιπόν, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Έτσι τώρα πάνω στην τρέλα μου, θέλω να σας δώσω, κάτσε να δούμε αν έχει και κανένα διαγωνισμό, για να μπείτε λίγο να πάτε και καμία διακοπή. Κοτσίνα Μεξικάνα, κάτσε το δω μετά. Γιατί
1: για δες λίγο τι έχεις, ναι, μην τη βγάλουμε πάλι στο με την πλαστική καρέκλα.
0: Ναι, ρε, εσύ, τώρα κάτσε εδώ, τα έχω.
3: Να πω καμιά καλημέρα στο μεταξύ. Ναι, ναι. Να πούμε καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Ελισάβετ που μας λέει καλημέρα μάπες, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, ξυπνάω κάθε μέρα από τις 5 για εσάς 6, γιατί δεν θέλω να χάσω ούτε λεπτό από τις τελευταίες σας εκπομπές. Και έχω αυτό το συνέστημα των διακοπών που φτάνουν στο τέλος τους. Όπα, έχουν γίνει μάπες. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
1: Ανάστατη.
3: Ανάστατη, ναι. Καλημέρα και στην Άντια, στη Δέσποινα, στον Τίμη που είναι μακριά αλλά θα ήθελε να έρθει στο ΕΝΠΛΟ. Και έχουμε και τον Ιορδάνη, ο οποίος μας έχει στείλει φωτογραφίες, μάλλον ναι, από τη Las Palmas στα Κανάρια, και έχει διάφορες φωτογραφίες με γλυπτά από άμμο που κάνουν.
0: Να, το αυτό που λέγαμε.
3: Ναι, πολύ εντυπωσιακό.
0: Ρε παιδί μου, πώς τα φτιάχνεις αυτά, μάλλον βάζεις κάποιο νερό, κάτι πρέπει να βάζεις για να κρατήσει.
2: Μας το είχαν πει τότε, είναι η ποιότητα της άμμου. Mm. Να είναι χοντρή, να βοηθάει και το μέρος να έχει λίγο υγρασία.
0: Και πρέπει κάπως.
2: Και στέκεται.
0: Ναι. Okay. Και πρέπει κάπως λογικά να το κάνεις σε layers, δηλαδή να ετοιμάζεις πρώτα κάτι, να πίζει με το νερό και μετά να το συνεχίζεις από πάνω με άλλες.
3: Αυτοί φαντάζομαι ότι ετοιμάζουν καιρό. Δεν νομίζω ότι ξέρεις πάνε μια μέρα.
0: Μια μέρα και το κουμπώνουν. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω κάπου να μείνετε, αλλά έχω εδώ πέρα τον Πογονάτο που διεκδικείς μονόπετρο δαχτυλίδι. Πάρα πολύ ωραία για τους πρώτους, τους πρωινούς μάπες. 18 καράτια, λευκό χρυσός, με lab grown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας θα κερδίσετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα και να μπείτε στην κλήρωση. Μπείτε, Κατερίνα, βοήθησε με λίγο. Πώς βλέπουν τι πρέπει να κάνουν?
3: Είναι στο Instagram, myradio1046FM, και είναι καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Γράφει αναλυτικά ακριβώς τις οδηγίες. Είναι πάρα πολύ απλό και παίρνετε μέρος.
0: Λοιπόν, το κοσμηματοπολείο. Είναι μέχρι τις 17 του μηνός ο διαγωνισμός. Το κοσμηματοπολείο από γονάτος αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας και οικονομικά, θα προσθέσω εγώ. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσμηματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κοψότητα και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Στα καταστήματα από γονάτος θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες γάμου, δακτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Κάθε δημιουργία επιλέγεται με προσοχή ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη που αναζητά ποιότητα, λάμψη και μοναδικότητα. Παράλληλα, το κοσμηματοπολείο Πογονάτος προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων. Α, μπορεί να σου φτιάξουν κιόλας. Δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν το κόσμημα των ονείρων τους από ένα μοναδικό μονόπετρο μέχρι ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικής παραγγελίας. Να είναι κάτι μοναδικό, ρε παιδί μου, να κάνεις κάποιο event ή εν πάση περιπτώσει να είναι μια ξεχωριστή στιγμή και όλοι να έχουν ένα ενθύμιο από αυτό. Η έμπειρη ομάδα λοιπόν των κοσμοτοπολίων Πογονάτους, του κοσμοτοπολίου Πογονάτους, βρίσκεται δίπλα σου σε κάθε στάδιο της δημιουργίας. Η φιλοσοφία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην προσωπική εξυπηρέτηση και στην αφοσίωση, αλλά και στην αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Στόχος είναι κάθε κόσμημα να αφηγείται μια ξεχωριστή ιστορία και να συνοδεύει τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Βούρια μονόπετρο λοιπόν, αυτό είναι το Mabe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, όπως η Σέλα. Πάμε να κλείσουμε μερικά μηνύματα ή διαβάσαμε, αλλά αν έχουμε κι άλλα.
3: Καλημέρα και στην Αγγελική, στη Δήμητρα που μας ενημερώνει για την Επίδαυρο. Μας λέει γενικά στην Επίδαυρο έχει αρκετά κάμπινγκ, αλλά υπάρχει και μια παραλία που πηγαίνουν εκεί με σκηνές και κοιμούνται. Υποελεύθερο.
1: Αυτή θα πέτυχα εγώ την παραλία.
0: Μ' αρέσει, γιατί νιώθω στην Επίδαυρο πρέπει να έχει και αυτό τα μαγνητικά τα κύματα να σου προκαλεί κάπως ψυχολογία περίεργη.
1: Σίγουρα έχει, ναι.
0: Σε διεγείρει και σεξουαλικά, Βασίλη, πιστεύεις?
1: Έχουμε ακούσει γενικότερα ότι είναι μια περιοχή η οποία επηρεάζει τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους. Εγώ προσωπικά.
0: Εσύ προσωπικά, Βασίλη, θέλω να μάθω, ναι.
1: Ναι, και σεξουαλικά. Μπράβο, είναι Βασίλη. Φορτισμένη η περιοχή ενεργειακά.
0: Χαίρομαι που το μοιράστηκε.
2: Αλλά μόνο για διονυσιακά.
0: Βέβαια, δεν είναι. Το είπατε τίποτα αεραποστολικά.
1: Καλά,
0: όχι,
1: άμα είναι ένα.
2: Εκεί μπλέκεις, ναι. Εκεί μπλέκεις, φίλες.
1: Ένας με έναν καθόμαστε σπίτι μας, στα κρεβάτια μας.
2: Μα καλά σου λέει.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κατηφόρα, τον κατήφορο, την κατρακύλα αυτή που ακούει τώρα από το Mabe Show. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Επιστρέφουμε με τα πολύ σοβαρά τα οποία εμείς θα γελιοποιήσουμε. Και φυσικά αυτά είναι τα ημισκούμπρια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Αργά ή γρήγορα, όλοι θα το κάνουμε.

0: εσύ. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ελένη Φουρέιρα, όπα, τούμπανο, τι έχω κάνει, κάτι δυνάμωσα. Θα το λύσω. Καλημέρα σας, μάπες μου. 13 του μηνός, κατά καλό καιρό. Οι μάπες είναι εδώ και εσείς μέσα από τα μηνύματά σας. Στο 698, 104, 104 και 6. Δεν ήξερα. Έμαθα βέβαια ότι έχει υποθεί, δεν είναι μυστικό. Για τις δύο συνεργασίες, για όλους όσοι πηγαίνουν μπουζούκια, ρε παιδί μου, και γουστάρουν τις συνεργασίες που θα. Ο Βασίλης εδώ φτιάχνει τους υπολογιστές.
1: Είναι διάφορες μόντες.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, που γουστάρουν και να περιμένουν τις συνεργασίες και ενδεχομένως και να τις τιμήσουν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Λοιπόν, πέρα από το σχήμα που είχαμε πει ότι που περιμένουμε ότι θα τα σπάσει φέτος, που είναι Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τι άλλο έμαθες, μικρέ?
0: Φίλε,
2: Νίκος
0: Οικονομόπουλος, Έλληνα Παπαρίζου. Δυνατό, Για σκεφτείτε το. Ξέρω ότι σε πρώτη φάση.
2: Δεν
0: σ' αρέσει. Θες λίγο να του δώσεις μια ευκαιρία?
2: Όχι.
0: Γιατί και εμένα δεν μ' άρεσε να τα ακούσω.
2: Δεν ταιριάζουν καθόλου.
0: Το πιστεύεις?
2: Μουσικά καθόλου.
0: Μάλιστα.
3: Νιώθω μπερδεμένος,
0: ναι,
3: και ξέρω και αρκετούς φίλους μου που θα νιώθουν μπερδεμένοι με αυτή τη συνεργασία.
0: Ναι, Κατερίνα.
2: Πραγματικά αναρωτιέμαι.
1: Και εγώ μου φαίνεται ο ένας πολύ λαϊκός και άλλοι πιο pop.
0: Έτσι δεν πρέπει να είναι όμως, να είναι πολύ συλλεκτικό?
1: Γιατί?
0: Το σχήμα να είναι πολύ συλλεκτικό.
2: Όχι, γιατί. Δηλαδή ο Οικονομόπουλος ήταν.
0: Τι είναι, παιδιά, στο Ρουβάκι με τη Λιόλιου? Τι είναι αυτό? Δεν είναι ένας, μια λαϊκή,
2: ναι,
0: και
2: η Λιόλιου, ρε παιδί μου, θα σου πει. Θα σου πει και ένα.
0: Γιατί γελάς τώρα?
2: Θυμήθηκα τώρα γιατί είπε το Φωτιά στο λιμάνι
0: προχθές.
2: Και του Παυλίδη, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Είδατε ένα βίντεο με έναν τύπο που κάνει τον Παυλίδη να λέει Λιόλιου?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καλός μουσικός. Με ακολουθεί το παιδί τόσο καιρό που ο Κωστόπουλος. Θα τον βρω. Είναι εξαιρετικός. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Λέει πώς θα έλεγε, ρε παιδί μου, ο Παυλίδης Λιόλιου.
0: Μπορώ να το βρούμε, Βασιλική.
2: Θα στο βρω εγώ.
0: Λοιπόν, όχι, συνέχισε αυτό που έλεγε. Εσά τη Βασιλική θα το κάνει τη δουλειά.
2: Αυτό, ρε παιδί μου, ξέρει τώρα. Δηλαδή, η Λιόλιου θα μου ταιριάζει με τον Οικονομόπουλο. Ο Οικονομόπουλος είναι τα πολύ παλιά λαϊκά, αυτά που νομίζω πλέον σιγά-σιγά φεύγουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η αντίθεση που λέτε λαϊκό με pop είναι η ίδια αντίθεση που ακολουθείτε και στο σχήμα Λιόλιου Σάκη.
3: Εγώ αυτό το ακούω. Αλλού μπερδεύτηκα εγώ.
0: Αλλιόλιου.
3: Ναι, εγώ αλλού μπερδεύτηκα. Να πάω ή να μην πάω, και αν πάω, τι φοράω και τι δεν φοράω.
0: Α, ο καθένας το
3: πιάνει. Πώς αντιθώ, κατάλαβες.
0: Από το δικό του το μετερίζει.
3: Πώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέματα, θεματολογίες. Καταρχάς, να πούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας για να σας βάλω σιγά-σιγά στα πιο έτσι σοβαρά, που εμείς θα τα αντιμετωπίζουμε ελαφριά. Ελπίζω να μην τσακωθούμε, βέβαια, γιατί όντως είναι όλοι στα κάγκελα. Οι μάπες όχι, αλλά γιατί χαμογελούν, για να κάνουν τους άλλους να ανησυχούν, και ό,τι και αν έχουν, δεν προσπαθούν να το καταπολεμήσουν. Θα φύγει μόνο του. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε ο ένας τον άλλον. Και όλους μας απασχολούν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Δηλαδή θα βρείτε τουλάχιστον άλλον έναν που να έχει το ίδιο ζόρι με εσάς. Συνεπώς μην το πολεμάτε, γλεντήστε το μαζί με το φιλαράκο σας που μόλις βρήκατε εδώ στην παρέα του Μάπε Σόου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1863, χρυσή μέρα, Θανάση, υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος.
2: Τι ωραία!
0: Και ορίζεται ότι η διάδοχή.
3: Κάπου
0: του...
3: οι Έλληνες εδώ, ψιλοξυπόλοιτοι, νηστικοί, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου, και στην Αγγλία διαλέγανε βασιλιά των Ελλήνων. Oh. Υπέροχο.
0: Και στην, τώρα που πήγε στην
3: Πού Αγγλία... να το ξέρω, Κυρκότσος, εδώ στο χωριό μου, ας πούμε.
0: Τελείως ο Άντι Μπέναμ. Για βρες λίγο, Κατερίνα, πώς λέγεται ο επόμενος πρωθυπουργός. Άντι Μπέναμ. Εγώ τον μπερδεύω με τον Μπέρντι Νάμναμ.
3: Γιατί μωρέ φέτος βάζετε όλη την Κατερίνα να τα βρίσκει?
0: Και τη Βασιλική έχω βάλει να βρει κάτι. Έχω βάλει δύο συνεργάτες μου να κάνουν κάτι.
3: Περιμένουμε οι επόμενοι.
0: Είσαι ο επόμενος. Το Θανάση τον αφήνω τελευταίο. Γιατί ταυτόχρονα ο Θανάση είναι. Άμα δει, τσεκάρει πέρα από την πλάκα και επικαιρότητα και αθλητικά. Ό,τι σκάει μα το λέει.
3: Ναι, α τον επίσης τελευταίο, γιατί και ο Θανάσης την Κατερίνα τα αναθέτει.
1: Ναι,
3: οπότε...
1: ναι. Είμαι το Google σας.
0: Για πες πώς
1: το λέτε. Άντι Μπέρναμ, εν αναμονή πρωθυπουργός στη Βρετανία. Ο 7ος σε 10 χρόνια.
0: Πω, πω.
2: Αυτός από τι είναι, Ινδός είναι, τι είναι?
0: Άντι Μπέρναμ. Όχι, επειδή είπα το Μπέρντι Νάμναμ.
3: Πώς είναι το εν αναμονή? Έχει βγει και περιμένει να τελειώσει η θητεία του άλλου.
0: Έχει συλλέξει. Κοίτα, να δεις τώρα η διαστροφή μου για τα πολιτικά. Έχεις απόλυτο δίκιο να μην το ξέρεις. Έχει συλλέξει. Απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες υπογραφές από το κόμμα.
3: Μάλιστα.
0: Γιατί ουσιαστικά αναλαμβάνει, δεν είναι όπως ο Σιμίτης που έλεγε θέλω και πρωθυπουργία και αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Εκεί την αρχηγία την έχει ούτως. Μάλλον την πρωθυπουργία την έχει το κόμμα.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Ποιος πρωθυπουργού? Το κόμμα παίρνει το πρωθυπουργικό θόκο και ο αρχηγός τον αναλαμβάνει.
1: Καλέ, μάλιστα. Είναι εγώ καιρός. Το παρατσούκλι του είναι King of the North.
3: Εγώ κεράκι.
1: Και έγινε μέλος του εργατικού κόμματος σε ηλικία 14 ετών.
2: Α, καλέ.
0: Από μικρός τα βάζαν.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Ήρθε με το skateboard.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Λοιπόν, ναι. Και δήμαρχος Μάντσεστερ.
3: Νέπο baby μυρίζομαι.
0: Ναι, από baby.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Από το Manchester, είναι.
1: Αφού τον εργατικό, ναι,
2: σίγουρα Πακιστάνο. Σίγουρα Πακιστάνο είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Α, δες τον, ναι. Βρετανός λέει.
0: Άρα, όχι.
2: Ψάξε λίγο καταγωγή, ψάξε λίγο.
1: Τι να ψάξω τώρα, γενεολογικό δέντρο να πούμε του Άντριου.
0: Παιδιά, μην τσακώνεστε, για να μην
6: τη γιαγιά του πώς τη λένε.
0: Μπράβο.
2: Νουμίρα.
0: 1908, παιδιά.
6: Νουμιέρα.
2: Πρώτο όνομα, το είδα προχθές, ήθελα να σας το πω, αλλά δεν το έφερε η κουβέντα. Λοιπόν, το 47 λέει τα 100 πρώτο όνομα διαλογής λέει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία είναι το Μοχάμετ.
0: Επιλογής.
6: Για παιδάκια να τα βαφτίσουν.
2: Μοχάμετ,
6: ωραίο.
0: 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Δεν λέγεται στον αέρα, δυστυχώς. Έχουν βρει, ρε παιδί μου, ενός βουλευτή. Είναι αυτό που λένε σβήνε τώρα.
6: Ναι.
0: Επειδή είπε αυτό ο Θανάσης. Παλαιότερη ανάρτηση στο Twitter που ουσιαστικά είναι στην αντιπολίτευση, επί Τσίπρα δηλαδή, και λέει ότι για τσεκάρετε λίγο τις... τα κύματα μεταναστών που αποβιβάζονται στην Ελλάδα. Μήπως υπάρχει. Το είδες, Κατερίνα? Ναι, ναι. Μήπως υπάρχει κάποιο σχέδιο, τέλος πάντων, γιατί είναι όλοι μουσουλμάνοι, να εκμουσουλμανίσουν το γένος μας.
2: Έρχεται, να ξέρετε.
6: Το γνωστό αυτό σχέδιο.
0: Ξέρεις τι σου λέω?
6: Όχι, αυτός αλλά βουλευτής, γνωρίζω το σχέδιο.
0: Έχουν βρει λοιπόν το post αυτού του βουλευτή.
6: Μάλιστα.
0: Και το έχουν κάνει repost και λένε. Μάλιστα, ευυπόλυτος βουλευτής, όχι δηλαδή κανένα βουλευτάκος. Ενώ. Νεαρός βουλευτάκος. Τώρα, βουλευτάκος πάει με το νεαρό της ηλικίας. Προς Θεού, δεν θέλω να είμαι υποτιμητικός σε κανένα.
6: Κοίταξε τώρα. Ναι, από τους 300 πάντως δεν τα ξέρουμε και τα 300 ονόματα.
0: Εγώ σας λέω ότι είναι στο top 5 των βουλευτών.
6: 5?
0: Ναι, ναι, ναι. Και γράφουνε. Όταν στον τάδε κινηματογράφο πριν από χρόνια είχες κάνει μάγκες στα ποδάρια σου του τάδε. Από αυτήν την. Μουσουλμάνους, τέλος πάντων.
6: Ναι.
0: Τότε δεν ήταν απόβαση αλλόθρησκων που θέλουν να διαβάλουν το γένος.
2: Εντάξει, είναι, αυτό θα το πω εγώ, λοιπόν, θα πω για ποιον. Είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μην πρόσεχε, σε παρακαλώ.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα ήρθαν στην επιφάνεια πάρα πολλά tweet από την κυρία Ρεβενιώτη, η οποία αποχώρησε από τον κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε.
0: Έφυγε, αποχώρησε.
2: Αποχώρησε.
1: Το είχα screenshot.
2: Θα τη άρεσε πιο πολύ, ρε παιδί μου, η έκφραση αποχώρησε.
0: Σωστά, έχει δίκιο. Θα πήγε, θα τη πήγαινε περισσότερο.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, οπότε ήταν μια.
0: Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια. Να πούμε ποια είναι. Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια δημοσιογράφο.
2: Ναι. Ήταν μια από τι πολλέ μάχε που είχε στο Twitter. Πάρα πολλούς γνωστούς υπουργούς, υφυπουργούς και πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Οπότε ήταν μια τέτοια κόντρα.
0: Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν ήθελα να το θίξω αυτό επί προσωπικού ως φαινόμενο. Ότι ξέρεις ότι κατά καιρούς, ρε παιδί μου, κάνεις ό,τι κάνεις και μετά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που θεωρείς ότι κανένας δεν θυμάται και λες τα εντελώς αντίθετα. Αυτό. Βέβαια η Πάολα Ρεβενιώτη το υπερθεμάτισε.
6: Την πάτησε ο Γλυκούλης.
2: Τον έβλεπε η Πάολα, λέει, σε ξέρω.
0: Την πάτησε και νομίζω ήταν. Διορθώστε με, ήταν τρανς.
6: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα κακό. Απλώς μια πληροφορία.
6: Με έναν συγκεκριμένο και πολύ μοναδικό τρόπο ακτιβισμού, κόντρα και στους ακτιβιστές της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας της εποχής. Εκδότρια το κράξιμο, το γνωστό και περιβόητο, τέλος πάντων. Και μέσα στα χρόνια ήρθαν αρκετοί από εκείνους που την αντιμάχονταν να τη συναντήσουν εντός ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και να συμφωνήσουν μαζί τους και να καταλάβουν όσα εκείνη είχε καταλάβει λίγο νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια στους αγαπημένους ανθρώπους. Λοιπόν, συνεχίζω. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 1930, Θανάση, αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
2: Και από εκεί θα ξεκινήσει και το 30 το επόμενο Μούντιαλ. Γιατί συμπληρώνεται 100 χρόνια, θα ξεκινήσει από την Ουρουγουάη.
0: Έλα ρε!
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και εξετάζουν, άκου εδώ τώρα το εφιαλτικό, τι σου κάνει το κέρδος, έτσι. Γιατί όλοι γκρινιάζαν για τα εισιτήρια φέτος στο Μούντιαλ, αλλά είχαν πλήρης αποδοχή από όλους τους οπαδούς, τα εισιτήρια από το 2 και 3.000 ευρώ.
6: Τα αγόρασαν, άρα σου λέει την γκρινιάζεται.
2: Την γκρινιάζεται, μια χαρά. Και σου λέει τώρα η Φαντίνο, θα το κάνουμε 64 ομάδες. Γιατί λέει είναι ένα παγκόσμιο, λέει πρέπει να παίζουν όλες οι χώρες.
0: Δεν θέλω τώρα
6: να χωρέσουμε κι εμείς.
2: Θα πούμε και σε αυτό.
0: Θα τα πούμε στην ενότητα της Αμάντας μας αυτό αργότερα, γιατί και εγώ έχω μερικά πράγματα που έχω παρατηρήσει. Υπάρχει και η αντίθετη γνώμη σε αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, που λέει, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν και πολλά έσοδα για χώρες όπως είναι, ας πούμε, το πράσινο ακροτήρι ή όπως είναι η. Πώς λέγονταν, η Κουροσάβα, πώς τη λέγανε αυτοί που τη λέγαμε συνέχεια.
6: Που τα πήγανε καλά φέτος,
0: ας πούμε. Είχαν έσοδα. Πώς τη λέγανε,
2: το Κουρασάο.
6: Και τι έσοδα έχουν, για πείτε.
0: Είχαν και σου λέει ότι όντως έβγαλαν οι Αμερικανοί και από τη. Οι Αμερικανοί ή η FIFA είναι τα έσοδα.
6: FIFA.
0: Η FIFA έβγαλε και από τη Μίγα Ξύγκη.
6: Ναι.
0: Αλλά μοιράζονται τα χρήματα αυτά στις ομάδες. Έλεγε ο Αντώνης Καρπετόπουλος που τον είδα. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά λογικά γνωρίζω.
6: Δηλαδή λέμε, ας πούμε, περάσατε στη φάση των 20, παίρνετε και τόσα κάπως.
0: Και από άλλα τα γύρω-γύρω. Και θα σας πω γιατί. Και κάνω βάζω.
6: Franchise κλπ.
0: Θα σου πω, περίμενε, μην βιάζεσαι. Θα σου λέω, θα τα πούμε στην Αμάντα. Αλλά ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν έντονα είναι ότι έσπασε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου για το σερί 45 λεπτό. Για να σταματήσουν να πίνουν. Κάνανε διάλειμμα για να σταματήσουν να πίνουν. Για να πίνουν νερό οι ποδοσφαιριστές. Και σου λέει ότι
1: ήταν
0: αυτό. Ήταν, ναι, ήταν χορηγικό. Και ήταν για να βγάλει αυτά. Και σου λέει και από εκεί για να βγάλετε από τη Μίγα Ξύγκη, σπάσατε έναν κανόνα που είναι ιερό στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Δηλαδή για να μην σπάσει το σερί 45 λεπτό, στο τέλος λέει ο διαιτητής, σταματήσαμε γι' αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο, 5 λεπτά καθυστερήσεις.
6: Κοίτα,
0: θα τώρα αυτό, συγγνώμη, θα μια στιγμή να το διεξηγήσω. Το σπάσανε σε αυτό το Μουντιάλ και τους λέγανε σταματήστε για νερό. Για να είναι χορηγούμενο το νερό και να βάλουν περισσότερα λεφτά στη τσέπη. Sorry, Θανάση.
2: Κοίτα, αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν με ενόχλησε. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε και που καταλάβαινα ότι παίρνουν και μια ανάσα από ποδοσφαιριστές, γιατί είδαμε και πάρα πολλά γκολ μετά από αυτήν την ανάπαυλα. Γίνανε και πιο επιθετικές ομάδες, ηρεμούσαν, συγκεντρωνόντουσαν, φτιάχναν τη στρατηγική τους.
0: Ναι.
2: Βλέπαμε ότι οι βοηθοί προπονητοί μελετάγαν πάρα πολύ το πρώτο 20 λεπτό, οπότε ξέραμε τα πώς να δράσουν οι ομάδες.
0: Υπήρχε ένα όριο από αυτό 20. Και πέρα, από το 20 λεπτό και πάνω.
2: Γίνεται. Το πρώτο διάλειμμα γίνεται στο 26 και το δεύτερο στο 68.
6: Και πόσο κρατάνε περίπου?
2: 3 λεπτά. Hydration time.
6: Α, δεν είναι λίγο.
2: Είναι μια χαρά.
6: Είναι αυτό
2: όμως,
6: το...
2: Αυτά τα τρίλεπτα όμως με τα sorry,
6: ναι, ναι,
2: προσθέτεται στο extra χώρο. Οπότε έτσι είδαμε, πρώτη φορά είδαμε παιχνίδια που είχαν καθυστερήσει 7 λεπτά, 9 λεπτά,
0: μάλιστα,
2: 6 λεπτά, 8 λεπτά.
0: Κατάλαβα.
6: Και παίζει όλες αυτές τις μέρες ένα trend με τα cooling breaks, έτσι το γράφανε τέλος πάντων, και είδα ότι όλοι το κράζανε full. Και είδα τέλος πάντων και διάφορα.
0: Πολύ, πολύ.
6: Ναι, και είδα και διάφορα περιστατικά έτσι από παλιότερες διοργανώσεις που ανέβαζαν σε αντιδιαστολή του τι συνέβαινε.
0: Έσον, τα πάμε, είπαμε να τα πούμε στην Αμάντα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα εδώ είμαι. Αυτή είναι η μάπες.
2: Όχι, να τα πούμε εδώ, γιατί μετά στην Αμάντα δεν θα τα πούμε.
0: Γιατί?
2: Να στα πω εγώ λοιπόν τώρα. Το τι σπρόξιμο πέφτει.
0: Γιατί δεν τα πούμε, παιδί,
2: με την Αργεντινή γίνεται χαμός πλέον και άλλη ομάδα βγήκε και έκραζε.
6: Την προωθούν.
2: Ναι, την προωθούν. Εδώ λένε ξεκάθαρα πλέον όλοι. Και η Ελβετία με πολλά παράπονα. Βέβαια, εντάξει, στο ένα που παραπονιέται, okay, είναι θέατρο. Αλλά γενικά.
0: Ρε, δεν ξέρουμε τι λες, βραγόρι μου.
2: Ναι, τι να σου πω τώρα.
0: Στο ένα που παραπονιέται, γιατί είναι θέατρο. Άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στην Αμάντα, στην Αμάντα. Λοιπόν.
1: Εμένα πάντως μου φαίνεται πολύ. Δεν μου έχει αρέσει καθόλου το Μουντιάλ με αυτά που διαβάζω.
2: Και εμένα καθόλου.
0: Αυτό που
1: έχω να καταγγείλω.
0: Αυτό που μπορούμε
2: δεν θα ακούσω στην Αμάντα, και αυτό ήθελα να τα πω τώρα.
0: Τι?
1: Δεν θα ακουστεί.
0: Πες τα εσύ στην Αμάντα, βρε Θανάση. Δεν σε ακυρώνει ποτέ. Ο ένας ακυρώνει τον άλλον, γιατί εδώ έχει περάσει ένας χρόνος και έχουν βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου και ακόμη τσακώνεστε. Λοιπόν, έλεγα όμως ότι αυτό που είναι ωραίο που είναι η επανάληψη της. Κοίτα πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι ότι πάμε προς Αργεντινή-Αγγλία, που είναι αυτός ο περίφημος αγώνας.
2: Όχι, αυτός θα γίνει σίγουρα.
0: Θα γίνει σίγουρα, ωραία. Που είχε γίνει το χέρι του Θεού. Δηλαδή ο Μαραντόνα είχε βάλει εκείνο τον γκολ με το χέρι που δεν το πήρε ποτέ κανείς χαμπάρι και έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού.
1: Okay.
0: Αυτό θα ξαναγίνει. Σαν η ιστορία να επαναλαμβάνεται και σαν αυτός που τα κανονίζει να έχει χιούμορ, τέλος πάντων.
6: Ναι, πάντως,
2: για να δούμε.
6: Εγώ τώρα έτσι λίγο επηρεάζομαι και πάω προς Κάθριν. Επειδή είμαι άσχετος, είχα υπόψη μου, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ. Έτσι μπορεί να είναι το πρώτο που λες του 30 στην Ουρουγουάη. Και λίγο να παίζουν και ξυπόλοιτοι και λίγο να είναι πιο αλήτικο και λίγο πιο αυτό. Τώρα μπήκανε μέσα οι Φλόροι, Αγγλίες, αυτά, Νορβηγίες, Χάλαντ, Μπάλαντ, Σάλαντ. Άστα να
0: πάνε. Μέσα στη Λασπουριά, δηλαδή.
6: Ναι, μωρέ.
0: Και να φωνάζει μάνα τους από τον μπαλκόνι, ναι. Ελάτε να φάτε και να λένε αυτοί σε 5 λεπτά.
6: Και να τους λένε όλους Χριστιανό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι αν έχει χαλάσει η συσκευή σου, καταρχάς χρησιμοποίησε τη συσκευή σου πριν χαλάσει το 698-104-104-6 για να μπει στην παρέα μας. Αν έχει χαλάσει όμως, έχεις Vodafone Tech Service, η υπηρεσία της Vodafone που το αναλαμβάνει το κινητό σου. Η Vodafone Tech Heroes είναι εκεί, στο φτιάχνουν σε μία ώρα. Με 12 μήνες εγγύηση, με συγχωρείτε. Και αν σε περίπτωση χρειαστεί να το κρατήσουν πάνω από 48 ώρες, το αντικαθιστούν. Περισσότερες πληροφορίες ή τη Vodafone Tech Service και
6: τι
0: τους
6: φάγατε, μωρέ, στα όναρ και τα.
0: Ο καφές, όχι τίποτα. Έφαγα πάρα πολύ ωραίο φαγητό, αλλά έκανα το εξής. Έτρωγα μόνο το μεσημέρι.
2: Καλά έκανες.
0: Ποιοτικά πολύ ωραίο φαγητό και το μεσημέρι μόνο.
2: Φίλε,
0: και απόλαυσα τις διακοπές μου.
2: Ένα μήνα έχω κλείσει να μην τρώω βράδυ και έχω βρει τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Καταρχάς έχω ξεπριστεί.
6: Κατερινά.
0: Πεινάς το βράδυ, έτσι.
6: Οι πατεράδες μας, ρε.
0: Θανάση, πεινάς το βράδυ.
2: Πεινάς, ναι. Μας λένε τώρα πατεράδες.
6: Είστε λίγο μπαρπάδια τώρα που κάνετε αυτή την κουβέντα στις διακοπές. Τρώγαμε μόνο μεσημέρι, σωθήκαμε τα βράδια μας.
2: Θανάση. Το πόδι μου και μπορώ να σε κυνηγήσω πλέον.
0: Θανάση, άστους να μεγαλώσουν.
6: Να
0: έρθουν στην ηλικία μας και να δούμε πού θα είναι και τι θα κάνουν.
2: Γελάει τώρα.
0: Και τι θα τρώνε.
2: Σε δύο χρόνια, τρία χρόνια διαφορά έχουμε. Θα δείτε σε δύο χρόνια πώς θα
1: είναι. Τι να δει, δεν καταλαβαίνει μεταβολισμό που έχει αυτό, δεν τον βλέπει τι μα θα μπουκώνει όλη την ώρα.
2: Σκουπίδι θα είναι στα 37 του. Ναι,
6: σκουπίδι είναι και τώρα.
0: Ο Θανάστουλη και ο Σουάλου λέει μέχρι τότε, εντάξει.
6: Πού σίγουρα.
0: Μπορεί, σκουπίδι. Μπορεί να είναι και σκουπίδι.
2: Λοιπόν, υπάρχει γη σε τρία χρόνια, πότε κομπλέ.
0: Σωστά. Λοιπόν, Μάπε, επαναλαμβάνω λίγο επειδή βλέπω ότι υπήρξε και ενδιαφέρον ότι στο θέμα τη. Κάτσε λίγο. Ναι, της ενέργειας, της οικονομικής χρέωσης στην ενέργεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια με τα φωτοβολταϊκά συστήματα DEIMAI Energy Solar Smart. Μπείτε, δείτε στο DEI.gr, DEI.gr, δεν το είπα πριν, DEI.gr, όλες τις λεπτομέρειες, γιατί δεν έχει κόστος εξοπλισμού και έχει χαμηλή. Τι έγινε?
1: Συγγνώμη. Τι έγινε?
6: Τίποτα, τίποτα, έβλεπα κάτι εδώ.
0: Ναι, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από την ίδια τη ΔΕΗ. Τσεκάρετε το λοιπόν. Τώρα, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες. Υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, ο μεγάλος χωρισμός. Έρχεται και αυτό. Χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Λοιπόν, να φύγουμε με Κωνσταντίνο Πετρόπουλο.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος είναι το παιδί ο οποίος σατήρησε την Κατερίνα Λιόλιου και το ψάξαμε, το βρήκαμε και το έχουμε να το ακούσετε. Να πούμε ότι η Κατερίνα Λιόλιου σε μια συναυλία τραγούδησε στο τέλος, στην αρχή δεν έχει σημασία, το Φωτιά στο λιμάνι του Παύλου Παυλίδη. Οπότε ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, πολύ ωραίος μουσικός συνθέτης και τραγουδοποιός, τον ακολουθώ χρόνια, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και τρομερό ταλέντο, πολύ έξυπνα σατήρησε την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Μα συγχωρείτε, μπαίνει. Δεν πειράζει, δεν το ετοιμάζουμε.
7: Το δικό μας το σπίτι ποτέ δεν νοικιάστηκε.
0: Κάνει τον Παυλίδη, πώς θα έλεγε Λιόλιου ο Παυλίδης τώρα, αφού η Λιόλιου είπε Παυλίδη.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα παλιό του βιντεάκι που σατήρησε στην ουσία πώς θα ήταν πραγματικά η στίγη για την.
1: Περίμενε, παιδί μου, τι παλιό, αφού τώρα έγινε αυτό με τον Παύλο Παυλίδη.
0: Έχει κάνει κι άλλο. Έχει κάνει κι άλλο.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει,
0: απλά,
1: λοιπόν.
0: Στείλαμε λάθος βίντεο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το βρούμε τώρα. Δώστε μας λίγο χρόνο. Μάπεσο, καταλαβαίνετε. Τώρα έχει χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι μόνο δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο λεπτό, μάλλον θα είναι και λάθος. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος και το χαιρόμαστε. Είδατε τι σας λέω. Χαιρόμαστε τα λάθη μας. Γιατί είμαστε τα λάθη μας. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
1: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Επιστρέφουμε ακόμη, δεν έχουμε πει τα πολιτικά. Φανταστείτε, πήγαμε να τσακωθούμε στα αθλητικά. Τι θα γίνει στα πολιτικά.

0: Ο Γιώργος Ζαμπάνης, ένας από τους καλλιτέχνες που πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης, αλλά σε ένα από όλα, στη δουλειά του είναι εγγύηση, το ξέρουμε όλοι, ενώ ως προς την προσέγγιση του, ένα όμως είναι άχαστο στον Γιώργο και αυτό το ξέρουν όλοι, τα live του. Αν πετύχετε live του Ζαμπάνη, πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε. Θα καταλάβετε. Δηλαδή τον βάζω μαζί με τον Φέρι σίγουρα στο top 3. Τρίτο πρέπει να κάτσω να το σκεφτώ. Γιατί δεν έχω παρακολουθήσει κιόλας, μην φανταστείτε. Σίγουρα όμως και τη Έλληνα Παπαρίζου το live που το Σάββατο και του Σάκη. Ήταν εξαιρετικά. Πλέον είμαστε πια στη φάση που και οι καλλιτέχνες, επειδή ακριβώς έχει σπάσει αυτός ο τέταρτος στίχος και δεν υπάρχει αυτό το απρόσιτο, έπρεπε να ιδρώσουν τη φανέλα εκ νέου. Και το κάνουν. Δεν στέκονται στο θρόνο τους, ας πούμε, και βάζουν και κάτι χορευτικά και κάνα βίντεο γουόλ πίσω, τα λένε κάνα 45 λεπτό και φεύγουν. Έχουν επαφή με τον κόσμο και το ζορίζουν το πράγμα.
1: Εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα της ελληνικής μουσικής, σε 10 χρόνια από τώρα, ποιος θα είναι ο αντίστοιχος Σάκης Ρουβάς και θα κάνει αυτά τα σοου?
0: Εγώ θα σου πω εθαρσός ότι δεν υπάρχει, όπως δεν υπήρξε μέχρι τώρα, άλλος σαν το Σάκη. Αλλά ωραία, δεν ξέρω αν οι εποχές.
1: Σαμπάνης.
0: Περίμενα να τελειώσω. Δεν ξέρω όμως αν οι εποχές θα εκτιμούσαν έναν επόμενο Σάκη. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, δηλαδή, ωραία, πες ότι θα υπήρχε. Που δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει επόμενος. Αντικειμενικά και πολλοί προσπάθησαν, δεν υπήρξε επόμενος. Αν υπήρχε, η εποχή τον σηκώνει.
1: Ωραία, ο επόμενος, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι τράπερ, pop τράπερ.
0: Α, εννοείς ο επόμενος μεγάλος στάρ που να φέρνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνει ωραία.
0: Δηλαδή, ο νούμερο ένα που, για να μιλήσω και με πεζούς έτσι όρους, βγάζει μια σακούλα λεφτά αυτή τη στιγμή είναι ο Φέρης. Αλλά ο Φέρης υδρώνει τη φανέλα. Δηλαδή, ο Φέρης, σας είπα την άλλη φορά, ήταν 6 ώρα το πρωί και έλεγε και τώρα ξεκινάμε το πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά ο Φέρης τραγουδά 20 χρόνια. Μην κοιτάς που έγινε τώρα διάσημο.
0: Άλλο, δεν λέω. Εγώ λέω τώρα για την προσέγγιση του. Αυτές οι προσεγγίσεις λοιπόν παλιά στο Star System δεν υπήρχε. Δηλαδή ο Σάκης έβγαινε μία ώρα στην αρχή και 45 λεπτά μετά το δεύτερο πρόγραμμα. Τελειώνει μία ώρα και 45 λεπτά. Ο άλλος τώρα βλέπεις ότι παίρνει ένα σκασμό λεφτά, αλλά θα τραγουδάει μέχρι τις 8 το πρωί.
1: Αυτό
0: λέω, επειδή λέμε τώρα ποιος είναι σταρ είναι αυτός που δουλεύει, που κάθεται μαζί σου εκεί, με το ποτό σου εσύ και αυτός επάνω στη σκηνή τα λέει.
1: Η αλήθεια είναι, έτσι εντυπωσιάστηκα και εγώ από το Μόμπι. Μία ώρα περιμέναμε, 2,5 ώρες κάθεσαι.
0: Είδες. Το εκτιμάς τώρα.
1: Εκτιμάς, σου έχει μείνει.
0: Αυτό εκεί το πάω.
1: Ναι, παλιά. Και μου έχουν μείνει και συναυλίες που έχω πάει και τους περίμενα 15 χρόνια και κάθισαν 25 λεπτά, πήραν τα φράγκα και φύγανε.
0: Επίσης.
2: Ναι, και αυτά παλιότερο.
0: Θυμάστε Ριάννα εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει για 40 λεπτά να πούμε.
2: Φταίει η Ριάννα σε αυτό. Ένα τέταρτο ήταν, ούτε καν 40 λεπτά.
1: 40 θα ήταν κανονικό.
2: Παλιά, ας πούμε, αυτό πέρναγε. Το να είναι κάπως απρόσιτος, το να μην τον πολύ βλέπεις, το να μην υπάρχει ιδιαίτερη επικοινωνία τα χρόνια που χτιζόταν ο Ρουβάς. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν περνάει ή αν κάθεσαι μόνο σου κάπου απρόσιτος και δεν δεν είναι κανείς σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα περπατάς μέσα στον κόσμο και δίνεις την εντολή στον άνθρωπο που σε προστατεύει, ας τους να μαγκουμπήσουν, όπως είπε και ο Θημιώλας στο live του στο TikTok. Ας τους να μαγκουμπήσουν και τον ακουπάγανε. Σαν το Σούπερμαν στο Μάνο.
0: Ο Θημιώλας, όπου σκάσει στα μπεργκεράδικα και σε αυτά που πηγαίνει, γίνεται λαοθάλασσα.
2: Τι είναι ο Θημιώλας, θέλω και εγώ να τον ακουμπήσω.
0: Ένας YouTuber.
1: Ω, δεν θες να τον ακουμπήσει. Βγάζει συνέχεια την πλούσια του ή θα σου έρθει μια να
0: γουρνάει. Πώς λέγεται το άλλο, ο Easy, σπικίζει. Όχι, πώς το λένε.
1: Τα γάμο. Εννοείζε. Κάπως. Μα έχουν και.
0: It's only.
2: Αυτοί και οι δύο τρώνε.
0: Ο ένας τρώει. Αυτός ο Θημιώλας είναι λίγο, έχει το σώμα μου. Είναι λίγο αυτός ο λιπόβαρος.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έχει σημασία. Απλώς το έχασα στον περίγραφο. Τα χάσε απότομα.
1: Τα χάσε και τώρα το έχει κρεμάσει, ξέρεις, αυτό το δέρμα.
0: Αυτό. Τέλος πάντων, ας πούμε, η Taylor Swift. Που είναι η νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως.
0: Άλλο που δεν ξέρω εγώ κανένα τραγούδι της. Έτερων εκάτερων. Είναι η συναυλία της είναι 2,5 με 3 ώρες.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Ναι, ναι.
2: Ρε, πολλή δουλειά.
0: Πολλή δουλειά. Πολύ δηλαδή δουλίτσα. Δεν πάνε να κάνουν το κομμάτι τους και να φύγουν πια. Δεν είναι η εποχή τέτοια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, οι Αμερικανοί καλλιτέχνες και οι Βρετανοί το γνωρίζουμε χρόνια όμως αυτό. Επειδή δεν έχουν το θέμα μπουζούκια, μια συναυλία έχουν. Οπότε το κάνουν σαν σοου.
0: Ναι.
1: Δεν...
0: Τι έγινε? Περίμενε.
1: Δεν σε ακούμε καθόλου.
3: Ναι. Εγώ σκέφτηκα να ακούω 2,5-3 ώρες Taylor Swift και είπα ένα πόπο.
0: Τα πιτσιρίκια αρρωσταίνουν και μάλιστα το κάνει και νωρίς. Ενώ όλες οι συναυλίες ξεκινάνε 8,5-9, αυτή το ξεκινάει από τις 7,5
1: για να μπουν. Το γάλα τους μετά.
0: Για να πάνε να πάρουν μετά τα μέσα, ρε. Για να γυρίσουν πίσω.
2: Αρνήτριες Tay-Tay, κάπως νιώθω ότι αυτά τα τόσο huge show, εκτός πια και ξερνάς με τη μουσική, αλλά είσαι δεν είσαι φαν, σε παίρνει το show, ρε παιδί μου. Πού να το έχεις ξαναδεί αυτά?
0: Το τώρα...
1: Και με το Ρώμιο Τζούλιετ, εμένα δεν μπορεί να το πει.
0: Ναι, ρε. Την άλλη φορά, αυτό που δεν εγώ που δεν έχω ιδέα. Βουτάει σε κάποια φάση, παιδιά, στο πάτωμα.
2: Σε πισίνα και καλά, και καλά σε πισίνα και κολυμπάει από κάτω.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Μέσα.
0: Παιδιά, θα ήταν Διογέννης Παλάς, θα ήταν.
2: Ναι, για μικρά μαγαζιά σχετικά τώρα με τις σκηνές που λέμε των συναυλιακών, έχουν γίνει ωραία πράγματα στη νυχτερινή Αθήνα. Δεν θέλω να τα υποτιμήσω.
0: Άλογο, άλογο. Η Κωνσταντίνα νομίζω έχει βγει με άλογο.
2: Άλογο,
1: πρώτοι εμείς τα έχουμε κάνει να κατεβαίνουν τώρα άγγελοι σαν κυρουβάδες με φωτοβολίδες.
2: Καλέ, ερχόταν η Μπιγιόν σε κρυφά με μαύρα γυαλιά να δει τι κάνουμε.
0: Η Βανδί δεν διέσχιζε όλο το ταβάνι του μαγαζιού για να σκάσει στη σκηνή με λαμπάκια, φορώντας λαμπάκια
4: γύρω. Ρυθμός 988.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά.

0: αντίστοιχα εννιάρι ή δωδεκάρι μισοτιμής.
1: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
0: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός 988.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Πρέπει να ανίσταζες και στο γάμο, γιατί είδα επιτέλους αυτό το βιντεάκι που είσαι κουμπάρα. Όλγα, τα κάνεις κόλο. Όχι, όχι, παιδιά, δεν παίρνει. Εγώ έτσι όπως μου το είχατε περιγράψει, νόμιζα ότι απλώς. Και πολύ. Εσύ νόμιζα ότι θα το έχεις πει, ότι είναι λίγο. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα, ας πούμε, τα χέρια. Εντάξει, μπορεί να το μπελέξει.
5: Σημασία είναι να είναι όμορφη κουμπάρα.
4: Λοιπόν, παιδιά, τα κάνει σκατά. Εγώ αν ήμουν εγώ το ζευγάρι, θα γύριζα και νομίζω ότι γελάει κιόλα. Τι κάνει. Μισο. Ψευτοανταλλάσσει τα στέφανα, τίποτα, και μετά σκύβει κάτω και φτιάχνει το πέπλο της νύφης και καλά ότι συμμαζεύει.
5: Το σημαντικό αυτό είναι.
4: Ότι κάπως. Ναι.
6: Και νομίζω ο παπάς δεν τα στέριωσε τελικά.
4: Και μετά ο παπάς κάνει τη δουλειά της Όλγας και στεριώνει τα στέφανα τα οποία δεν έχουν ανταλλαχθεί. Πώς λέγεται. Αλλαχθεί, σταυρωθεί σωστά.
5: Άρα τα κούμπησε ο εκπρόσωπος του Θεού. Άρα μια χαρά, ευλογία πήρα.
4: Ναι, εντάξει, αλλά γι' αυτό τον κουμπάρο τον έχουμε.
5: Επειράζει.
4: Πρώτον.
5: Ο κουμπάρος να είναι εντυπωσιακός μας ενδιαφέρον.
4: Και δεύτερον, έκανε. Και γελάει. Γελάει μόνη της με το
6: γόνο. Τι κάνει, μωρέ.
4: Με την αγαρμπίλα της.
7: Ο παπάς δαγκώνεται απέναντι.
4: Ο παπάς δαγκώνεται. Και δεν γίνεται. Δεν άλλαξε ποτέ τα στέφανα. Το ξέρει αυτό έτσι.
8: Τέσσερις φορές το έκανα.
4: Μάλιστα.
7: Καλά.
6: Έκανε τα δικά της.
5: Όλγα, να ξέρεις και εγώ τα παντρέψα τον κουμπάρο μου. Ήμουνα 15 κιλά κάτω. Είχα κοντοκουρευτεί. Είχα βγάλει και το μους πολύ ωραία. Είχα βάλει ένα πολύ ωραίο μαύρο κουστούμι. Όλοι εμένα κοιτάζανε. Σίγουρα ότι έκανα κάτι λάθος μου το συγχώρησαν. Γιατί ήταν ωραίος ο κουμπάρος. Το λέγανε όλες
4: οι θείες. Αν έκανες κάποιο χοντρό λάθος να σου πέσουν τα στέφανα, θα σου λέγα πώς θα κοιτάγανε το κουντοκουρεμένο σου μους.
5: Στην Όλγα όμως έγινε.
4: Στην Όλγα δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Απλώς ήταν τρομερά τσούμπαλι. Αλλά τρομερά. Δηλαδή δεν έκανε μικρό λάθος.
8: Διακρίνομαι γι' αυτό έτσι κι αλλιώς.
4: Μάλιστα.
7: Πραγματικά αυτούς τους γάμους σας μας πει η Μητρόπολη αν τους θεωρεί έγκυρους. Τίποτα άλλο.
6: Άντετε. Λοιπόν, Όλγα, σε σκεφτόμουν χθες γιατί περνούσα από τον Θεσσαλικό κάμπο.
4: Μπράβο.
8: Και σε 39 βαθμούς.
6: Λοιπόν, ενώ ήμουν πάνω στο βουνό, δηλαδή πήγαινα από Μέτσοβο Καλαμπάκα, είχε υψόμετρο, μου ερχόταν μία κάφτρα απ' έξω και λέω. Ένας Λίβας και λέω, είχε δίκιο η Όλγα η Παπαυγούλη που λέει Κυριακή πιο θερμή μέρα και θυμόμουν εγώ το Θεσσαλικό τον κάμπο.
8: Μπράβο,
6: κατέβηκα και Καλαμπάκα.
4: Όλοι σε θυμηθήκαμε την Κυριακή.
8: Στο μυαλό σας,
4: όλοι. Ναι, γιατί μας έμεινε ότι η πιο θερμή μέρα θα είναι την Κυριακή και όλοι είχαμε στο μυαλό μας ότι όχι τώρα. Ότι το θέμα δεν είναι, δεν το τελειώσω και πριν, ότι επιστρέφοντας λοιπόν από το αεροδρόμιο και η ώρα ήταν 10 η ώρα. 10 παρά. Μιλάμε για σοβαρή κίνηση, παιδιά. Ειδικά στη Βάρη Σκορπίου από το αεροδρόμιο προς την Βούλα. Αλλά φαντάζομαι τι θα γινόταν σε κανένα Κηφισό, στις Αττικές Οδούς. Θέλω να πω ότι η επιστροφή ήταν βαρβάτη χθες.
5: Ναι. Είχε κόσμο.
4: Για πάμε, Όλγα μου.
8: Λοιπόν, όντως χθες στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα και σε άλλες περιοχές αγγίξαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά ηπειρωτικά ήμασταν κοντά στους 37 με 38. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι και αυτή η εβδομάδα θα είναι καλύτερη. Θα έχουμε μια μικρή πτώση τώρα, σήμερα και αύριο, επειδή θα ενισχυθούν τα μελιτένια στο Αιγαίο, αλλά από την Τετάρτη θα τραβήξει υδράργυρο στην ανηφόρα.
4: Εντάξει, δεν μ' αρέσει, αλλά. Θα το πω, καιρός ήταν. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή πρέπει να τραβήξει ο υδράργυρος την ανηφόρα για να τραβήξει και την κατηφόρα κάποια στιγμή. Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, σήμερα δεν αναμένουμε και κάτι τόσο ιδιαίτερο. Θα έχουμε κάποιες μπόρες στην Πελοπόννησο, στα νότια τμήματα της Πίνδου και στα βορειοανατολικά ορεινά τμήματα. Από το μεσημέρι και από το απόγευμα, στην Πελοπόννησο σβηγούν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασιακά τώρα έχουμε μια μικρή πτώση, γιατί θα ενισχυθούν αρκετά τα μελιτένια στο Αιγαίο, αλλά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και ίσως πιάσουν και λίγο και τις Κυκλάδες, 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, έχει αυξηθεί σήμερα και πάρα πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιές, ειδικά προς την Θεσσαλονίκη και Κιλκή. Είναι στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, γιατί τώρα έχει μπει ένας βαρδάρης, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός, μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασιακά, λοιπόν, σήμερα θα είμαστε 32 με 35 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο. Και τοπικά θα βλέπουμε και 36 και ίσως 37, ειδικά στα δυτικά τμήματα εκεί προς την Έτωλο Ακαρία.

0: Περνανία. Ίσως και κάποιο 38, αλλά ένα θα βγει αν βγει. Και είναι πιο ήπια φυσικά τα θερμοκρασιακά επίπεδα στα νησιά του Αιγαίου και ειδικά στο νότιο τμήμα, εκεί δηλαδή που δρά το ισχυρό Μελτέμι. Την Τρίτη θα είναι παρόμοια μέρα, γιατί θα γίνει και η κορύφωση του βορειά, που μπορεί, έτσι μπορεί πιθανώς να φτάνει τα 8 μποφόρ, χωρίς βέβαια να δημιουργεί προβλήματα στις συγκοινωνίες, στις θαλάσσιες, γιατί θα είναι πολύ τοπικό αυτό το 8. Η θερμοκρασία πάλι δεν θα αλλάξει, 33 με 36 και τοπικά 38. Τώρα. Την Τετάρτη. Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Για να γυρίσει πιο τσαχπή, να κατάλαβα. Πάμε για σαραντάρια.
2: Όλγα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ. Την Πέμπτη το πρωί.
1: Περίμενε, Τετάρτη είμαστε. Μα θα πει την Τετάρτη τώρα, θα φτάσει την Πέμπτη. Περίμενε, βρε αγόρι.
2: Απλά τη το λέω, τη το τονίζω για να το έχει τον Έλληνα να μου το απαντήσει. Εγώ συνεννοούμε με την Όλγα, γιατί μπαίνει άλλα μέσα στη σχέση.
1: Συγγνώμη.
3: Δεν μου καλά. Για πε, Όλγα.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη στο εσωτερικό της χώρας θα είναι παρόμοια ημέρα με αυτή της Κυριακής, δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 38, ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα μπουν και κάποιες μπόρες στο παιχνίδι στα ορεινά, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ωστόσο θα παραμείνει.
1: Περίμενε, μωρή, και εσύ δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Έχω τον άλλον εδώ, έχω και σένα.
3: Τι πάει να πει ορεινά και βόρεια ορεινά.
1: Ηρέμη, Κατερίνα, μην προσθέτεις περισσότερες ερωτήσεις. Μισό λεπτό. Τετάρτη, δεν τ' άκουσα. Μιλάς γρήγορα. Πάμε. Συνερχόμουν από το Θανάση.
0: Στο εσωτερικό της χώρας, ναι. Θεσσαλία, Στερεά, Μακεδονία, Πεδιάδες, ναι. 38 βαθμοί, ίσως τοπικά και 39.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, Πέμπτη πρωί.
1: Πέμπτη πρωί.
2: Ναι.
0: Πρωί. Τι θέλει το πρωί, τι θερμοκρασία.
2: Κοίτα, Πειραιά θέλω να μου πεις τα καράβια. Θα έχει...
3: Γιατί θα πας πουθενά.
2: Κάπου θα πάω, ναι, γι' αυτό.
1: Την Πέμπτη.
2: Ναι, μωρέ.
0: Χαρά θα είναι, θα μετά από εδώ.
2: Όχι, ρε, από πρωί, από ξημέρι. Για πες με τι.
4: Από πριν, καλέ.
1: Μας λες ότι θα φύγεις την ώρα της εκπομπής.
2: Εντάξει, δεν πήρε. Το μάθατε όμως. Για πες. Φαντάζομαι ότι
0: είναι παιδιά μου.
1: Θανάση, θες κάτι να μου πεις, νομίζω ότι είναι η ώρα τόσο σιγά-σιγά.
2: Δεν μου πες τελικά πώς άρε τα καραβιά.
0: Λοιπόν, ωστόσο, μια χαρά θα φύγεις, λέω. Αν θα πας και κλάδες λίγο θα ταραχτείς από το κούνημα. Αλλά
3: Γιάργο Σαρονικό τον κόβω.
1: Θανάση, θα λείψει την Πέμπτη, ξαναλέω.
2: Όχι, δεν θα μην πειραγωνείς.
0: Ψέματα λέει, θα φύγει, απλά θα στο πει σε λιγάκι.
1: Okay. Λοιπόν, μάλιστα, άρα δύσκολα τα πράγματα.
0: Φαίνεται και ένα ιδιαίτερο θερμό Σαββατοκύριακο, λοιπόν, εν κατακλείδη, το οποίο θα δούμε το θερμοκρασιακό ταβάνι.
2: Ωραία, κάτι μπανάρες που θα κάνω.
1: Πόσο το. Πού το θέτεις, δηλαδή, το ταβάνι.
0: Προς το παρόν, αν και θα αλλάξει, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλές αμφιβολίες, την Κυριακή μπορεί να δούμε και το πρώτο σαραντάρι.
2: Πού θα το δούμε όμως.
1: Στον πάτο μας.
2: Έξι, τον πάτο σου να το ρίξει καμιά πισίνα.
1: Όχι, άμα υδρώσει ο πάτος μου, όποια να είναι.
4: Πισίνα γίνεται.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε Όλγα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να σας πω τώρα, πριν φύγουμε για να ανακρίνω τον Θανάση, να σας πω ότι όσον αφορά τις επιλογές σου για το τι θα σπουδάσεις, να ακούσεις την καρδιά σου, ειδικά αν έχεις καλλιτεχνική κλίση, νομίζω ότι το μήνυμα και η συζήτηση θα είναι σύντομη με την καρδιά σου και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Θα πας άκτο. Εκεί καταλαβαίνουν, εκεί κατανοούν, εκεί σου δίνουν τις επιλογές που χρειάζεσαι για τα πιο δημιουργικά επαγγέλματα. Από design και μόδα μέχρι animation και την εσωτερική αρχιτεκτονική. Οι απόφοιτοι του ACTO έχουν γράψει ιστορία στον χώρο των τεχνών και είναι η δική σου σειρά. Από το 1971 η πιο παλιά σχολή Art and Design και ταυτόχρονα η πιο φρέσκια με το μεγαλύτερο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες. 55 χρόνια λοιπόν διαβάζω ειδικότητες. Είστε έτοιμοι? Graphic Design, Fashion Design, Interior Design, Product Design, Animation, Comics and Cartoon, Fan Art and New Media και Photography with Video και άλλα και άλλα και άλλα πολλά, αρκεί να έχεις έμπνευση και όρεξη και να έχεις ονειρευτεί αυτό που θες να γίνεις. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο campus της Αθήνας, το οποίο είναι στην καρδιά της Κυψέλης, μέσα στο πράσινο και δίπλα στα πιο ζωντανά σημεία της πόλης. Πριν ή μετά το Open Day, τσουπ, καφές, βόλτα, πεδίων του Άρος, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, Τρίτη, αύριο, 14 Ιουλίου, στις 6:30, στο campus, το ACTO, στην Κυψέλη, βλέπεις τους χώρους των στούντιος, γνωρίζεις την ομάδα, μαθαίνεις τα πάντα για τα προγράμματα και τα ωράρια και βλέπεις πού μπορείς να φτάσεις. Art and Design μόνο στον ACTO. Μπες στο www.acto.gr για να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: 104,6. Δεν ακούω τον εαυτό μου. Α, εγώ φταίω, συγγνώμη. Τώρα δεν μπορώ να κατηγορήσω την Βασιλική. Αν και μάπησα, διότι τώρα για να τραβήξω ένα βίντεο, να γυρίσουμε ένα βιντεάκι με τον Θανάση, χαμήλωσα τα ακουστικά μου. Πάρα πολύ ωραία τώρα, μόλις τα αύξησα την ένταση. Καλημέρα σας, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Εδώ είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η κατρακύλα που δεν όμως δεν έχει καμία απέτηση από σένα. Έλα όπως έχεις ξυπνήσει. Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Εδώ μάπες είναι τα μικρόφωνα εδώ και 19 χρόνια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. 7 και 44 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η λύση είναι άνθρωποι που σε νοιάζονται. Η λύση σε οτιδήποτε σε απασχολεί είναι οι άνθρωποι. Αυτοί θα είναι δίπλα σου, αυτοί θα τα καταφέρουν και ακόμη και αν είναι κάτι πρακτικό, μπορεί να είναι οικονομικό. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, εδώ δεν είμαστε Sky να γελάμε και να αμφισβητούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ανάγκη εκεί έξω και μάλιστα από ανθρώπους που δεν είναι πολυτέλεια, που καταλαβαίνουν και κατανοούν. Γιατί άλλοι μπορεί να μην το κατανοούν, ότι δεν είναι πολυτέλεια να θες να πας διακοπές και αλλού, εκτός από το σπίτι σου ή από το εξοχικό σου. Είναι απολύτως θεμητό. Το θέμα είναι να έχεις την επιλογή. Να πας ή να μην πας. Να πας στην Μύκονο ή να πας στην Πυρωτική Ελλάδα. Η επιλογή είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει κατακτηθεί το 2026 από έναν άνθρωπο που εργάζεται από το πρωί στο βράδυ.
2: Να κολλήσω κάτι τώρα σε αυτό που λες, γιατί το έλεγα πριν στα παιδιά έξω. Μόνο αυτό το πυρετό της ακρίβειας που βλέπουμε στα ελληνικά νησιά. Εγώ έκανα μια έρευνα προχθές.
1: Γενικά σου ανοίξαμε την πόρτα και κάνεις έρευνες δυνατά.
2: Έκανα μια έρευνα με τη σύντροφο για το που θα πάμε και καταλήξαμε ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Βρήκαμε ένα ταξίδι υπέροχο. 5 μέρες, δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, Κροατία γενικά, Μπλωμάνα. Ναι. 1400 και οι δύο μαζί, αεροπορικά, ξενοδοχεία και εκδρομές.
1: Και πας να βλέπεις και τα σκηνικά του Game of Thrones.
3: Έχει, ναι.
2: Και εντάξει, θεωρείται, σου λέει ότι είναι το μαργαριτάρι της Ανδριατικής.
1: Τι θερμοκρασίες κάνει εκεί, Θανάση?
2: Ελλάδα.
1: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σε αυτήν την περίπτωση Inventor, σε όλους όσοι μείνετε εντός των τυχών Inventor. Και μάλιστα κάνανε μια πολύ ωραία μαγιά εκεί στην Inventor, στην εταιρεία αυτή την αγαπημένη μας των κλιματιστικών. Την εμπειρία Inventor λοιπόν την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Αυτοί είναι οι VIPs, δηλαδή οι Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της E-Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχολείο του και η Inventor σε συνεργασία με εμάς, με το My Radio 104,6 εν προκειμένου, κάνει την αντίστοιχη αφιέρωση. Ετοίμασέ μου λοιπόν, Βασιλική μου, έτσι να βάλουμε ένα γρήγορο, ένα ωραίο. Α, να βάλουμε το Έχω μια υπόνοια, τον Going Through. Αυτό είναι το αφιερώνει ο Ζάβας, Βασίλη. Ξέρω ότι σου αρέσουν τα διαφορά.
3: Ο Παπάκης Ζαβάς.
1: Ευχαριστώ.
3: Τι έγραψε στα σχόλια?
1: Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο, Βασίλη μου. Αχα. Η Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ζάβα το Έχω μια υπόνοια από Going Through και θηρίο. Τίποτα, η κονσόλα σιγά σιγά περνάει σε ενημερωτική.
4: Αφήστε το, το έχω.
1: Αποδημή εις ενημερωτικών κόσμων.
2: Φίλε, ειδική σου γκόμενα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: τρόπα και επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 8. Αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς στο Άργος μετά τον θάνατο του 20χρονου νεαρού που δέχτηκε τα πειρά τους μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ η κατηγορία που απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μία παλαιότερη έρευνα της αντιτρομοκρατικής το 2020 για εκρηκτικές ύλες φαίνεται πως αποτέλεσε το σημείο κλειδί για την αναζωπήρωση της υπόθεσης Μαρφίν. Έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι, ενώ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα για 46χρονη που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Εκπνέει προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, προόπτες εξελίξεις σε οικονομικά και ερωτικά έρχονται για τους υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Ρυθμός 988.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet, εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
5: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
7: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
11: Πες το δυνατά.
10: Ρυθμός Λάρισας 988.
12: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
13: Ρυθμός 988.
14: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
15: 2-10-01-06-700.
16: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
17: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
18: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
19: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
20: Εγώ βάτραχο.
19: Το μωρό κροκοδυλάκι.
20: Φύγαμε για βογωτάκι.
21: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Μόλις έχουμε καλέσει την Εβάνα Ζουμπούρογλου. Καλημέρα σας μάπες, καλημέρα και σε όλους όσοι τώρα έχουν ανοίξει τους ραδιοδέκτες τους στους 104,6, γιατί αυτό είναι για λίγες παραστάσεις ακόμη το My Radio. 104,6 με τον Θανάση Πάσα, με τον Βασίλη τον Βλάχο, με την Κατερίνα την Μπούκανα,
2: με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο,
0: με τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία, και φυσικά όλους εσάς, γιατί αυτό είναι το Mappe Show, η παρέα που μαζευόμαστε εδώ και 19 χρόνια, όπως και αν έχουμε ξυπνήσει. Καλά, κακά, με ενθουσιασμένη, με μανούρα, με πόνο, με άγχος, έχοντας δει κακό όνειρο, έχοντας δει καλό όνειρο, βάριστο μαχιασμένη. Δεν είναι το πρόβλημα, θα λυθεί στην ώρα του. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι έχουμε ο ένας τον άλλον και ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί. Να πω καλημέρα στην Έλενα που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη και είναι φαρμακοποιός.
3: Γεια σου,
2: καλημέρα,
3: Έλενα.
2: Καλημέρα, Έλενα.
0: Φαγωθείς διανυκτερεύσεις και στις εφημερίδες και στις εφημερίες κακομοίρα. Αλλά είναι και στους φαρμακοποιούς, να πούμε, σε όλους με αυτή την αφορμή. Καλημέρα.
3: Δύσκολη ζωή της φαρμακοτρίφτος.
0: Και ακούνε και τα πάντα. Γιατί όπως ξέρετε και εμείς και μέσω Ιντερνετ. Ο Ελληνάρας πάντα ήταν πανεπιστήμων.
2: Βεβαίως.
0: Αλλά και τώρα που έχει πρόσβαση στο ChatGPT και στο Ιντερνετ, ξέρει και κάτι παραπάνω για τις αρρώστιες.
2: Κάτι παραπάνω, εννοείται. Να πω κι εγώ με την ευκαιρία καλημέρα σε όλες τις παρέες εκεί του Κουφονησίου που ακούνε Mappe Show και μου μιλάγανε στους δρόμους και με αναγνωρίζανε και είχα γίνει ο στάρ της παρέας. Βεβαίως. Ακόμη και κάτι πισινή εκεί, έρχεται μια κοπέλα μου λέει: Να σας ρωτήσω, λέω, ρωτήστε με. Η φωνή αυτή από πού την ξέρω, είστε κάπου στο ραδιόφωνο, μου λέει: Εγώ δουλεύω εκεί λίγο πιο πάνω από τη Συγκρού. Λέω: Εμείς είμαστε λίγο. Είστε 104. Είσαι ο Βασίλης. Βεβαίως, λέω: Είμαι εγώ.
3: Τι ωραία.
2: Έκανα τέτοια πολλά.
0: Μπράβο στον Όμιλο, πάρα πολύ καλά τα καταφέρατε.
2: Ρε παιδιά, ρε παιδιά!
3: Πάνω που πήγε να λάμψει το αστέρι μας. Συγγνώμη να πω.
4: Πάντα μετά τη δεύτερη χρονιά φαίνεσαι, έτσι πάει.
3: Μπορώ να αποκαταστήσω κι εγώ μια αλήθεια.
0: Μην κάνεις, σας έκανε όλους ο Πασάς. Είναι φοβερό.
3: Ωραία, να αποκαταστήσω.
0: Αντί να διορθωθεί ο Θανάσης, σας έκανε εσάς ίδιους όλο ίδιους. Λέτε πριν να μας ζητάτε την άδεια να πείτε κάτι και μας κάνετε μια εισαγωγή πριν μιλήσετε. Πείτε τα.
3: Ωραία,
4: έτσι είναι.
3: Πήραν όντως παράταση φορολογικέ σε αντίθεση με αυτό που είπα στο δελτίο ειδήσεων. Όντως μέχρι τις 24 μπορείτε να τα κάνετε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Διαψεύδεστο.

0: Πού να ξέρουν οι ενημερωτικοί που θα έρθουν την επόμενη τον επόμενο μήνα εδώ, ότι σε αυτά τα μικρόφωνα το προηγούμενο δελτίο ειδήσεων διέψευδε τον εαυτό του. Δηλαδή έβγαινε το δελτίο ειδήσεων στο My Radio στις 7 η ώρα, 8, και 8 και 5 έβγαινε η εκφωνήτρια και έλεγε αυτό που σας είπα άκυρο.
1: Real time ενημέρωση λέγεται αυτό.
0: Όχι, αυτό λέγεται.
1: Real time ενημέρωση λέγεται. Όχι, δεν
0: αναξιοποιείται.
1: Μπορεί
0: λέγεται
1: να με σκέφτονται, να με βάλουν σε κανένα δελτίο.
2: Ναι. Δεν σε σκέφτονται, μην το.
1: Τυχερά.
3: Ερώτηση.
0: Μπορώ να σε βάλω συγγνώμη σε ένα δελτίο, αλλά αρκεί να είσαι και 5 λεπτά αργότερα στον αέρα για να διαψεύσεις αν είπες κάτι λάθος.
1: Εκεί θα είμαι, θα περιμένω.
3: Το Σαββατοκύριακο η Παπαρίζου έτσι ήταν.
0: Ναι, και ακόμη πιο ωραία.
3: Φωτιά το
0: Ελενάκι. Το σώμα να δεις.
2: Το Σαββατοκύριακο έτσι ήταν.
0: Για τα πόδια τη Παπαρίζου παραμένουν. Εμβληματικά.
3: Κύριε Παπαρίζου, εγώ είμαι ο Θανάσης, παγαπάτε.
0: Γεια σας.
1: Εσύ κλείσε να πας δαλματικές ακτές τώρα, κυρία Παπαρίζου, άιντε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Εβάνα μας όμως, θέλω τώρα, γιατί είναι αυτή η στιγμή που ξέρετε, ένα πράγμα κατακτήσαμε εδώ και 19 χρόνια. Μπορεί ό,τι και αν σας είπαμε, να θέλαμε πρώτα να το βιώσουμε για να σας το περιγράψουμε από πλευράς προϊόντων ή υπηρεσιών. Ένα πράγμα όμως ξέρατε ότι όταν μιλάνε οι μάπες, ξέρουν τι λένε. Φαγητό. Λοιπόν, έχουμε μια εγγύηση για γιορτές, για γενέθλια, για επαιτίους, για προτάσεις γάμου, για τα Χριστούγεννα. Για μετά τη δουλειά, για τη λήξη τη σεζόν, για την έναρξη τη σεζόν, για εορτασμούς, για πτυχία, για ορκομοσίες. Το βουλγαράκι, το φίλο μου, τον Τάσο. Ξέραμε λοιπόν και εδώ οι μάπες, όποτε έχουμε πάει, εκεί έχουμε πάει, ή θα πηγαίναμε στους ψαράδες που είναι στη Ζησιμοπούλου και είναι οικονομικά ωραία ψαρικά με πολύ έτσι ψαγμένες συνταγές, νόστιμες, με αγνά υλικά, με λάδι όμορφο, με τρούφες, με ωραία πράγματα κτλ. Επίσης είχαμε το Τροβατόρε στη Νέα Σμύρνη που είναι του ομίλου επίσης Βουλγαράκη με τα ιταλικά μας, με τις μπρουσκέτες, με τις πίτσες, με τη μορταδέλα, με τα φιστίκια, με τα. Τρέχουν τώρα τα σάλια. Το άλλο το. Πώς το πάμε?
2: Το αγαπημένο Αγκούς...
0: Το ραβιόλι το ωραίο με το γαρίδα. Λοιπόν, τώρα ο όμιλος έχουμε και το, υπήρχε και το, υπάρχει και το βιτέλο. Έχει πολλά, ψάχτε τα. Αλλά τώρα έβγαλε, είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Άνοιξε, μεξικάνικο. Γιουκατάν κοτσίνα μεξικάνα.
1: Κοσίνα.
0: Κοσίνα, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, τίποτα.
1: Τίποτα,
0: εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, νέο εστιατόριο, παιδιά, με την εγγύηση του Μίλου Βουλγαράκη. Λοιπόν, βοήθα τώρα, Κατρίνα. Τάκος και σαντίγιας, ταμάλες.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι είναι ταμάλες?
1: Ταμάλες νομίζω είναι στο Περού παραδοσιακό. Τώρα εγώ.
0: Για δες το.
3: Περού,
0: από τον Γρηγόρη Καλέκη, τον σεφ Γρηγόρη Καλέκη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο έχουν δημιουργήσει ένα μενού με έμφαση στην αυθεντικότητα, τις ισορροπημένες εντάσεις και τις ποιοτικές πρώτες ύλες. Δεν έχουμε πάει ακόμη. Όταν θα πάμε, θα σας πω και ακριβώς μάπικα. Αλλά τώρα σας μιλάω με την εγγύηση Βουλγαράκη, που τον ξέρω, που είναι φίλος μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί και ξέρω πόσο πολύ τα φροντίζει αυτά που κάνει. Μεγάλη ποικιλία από μεξικανικά κοκτέιλς επίσης. Βραβευμένος μπαρτέντερ Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Σημαντικό, παιδιά, στο μεξικάνικο. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να λέμε η λίστα με τα κρασιά σε ένα καλό εστιατόριο. Τα κοκτέιλ και ο άνθρωπος που τα φτιάχνει.
0: Γιουκατάν, μουσική, διακόσμηση, φιλοξενία. Ξέρουν εκεί, θέλουν κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ότι ταξιδεύει στο Μεξικό μέσα από τις γεύσεις, τα αρώματα, την ατμόσφαιρα και όλη τη φάση, την εμπειρία Γιουκατάν. Γιουκατάν λοιπόν, κοσίνα μεξικάνα Ζησιμοπούλου στο Παλαιό Φάληρο. Όχι, δεν είναι λεωφόρος.
2: Θα έχει και ο τσούρος αυτό.
0: Τσούρος, τσουράρος. Ζησιμοπούλου 47. Μπήκετε και στο Instagram, Yucatan Cocina Mexicana, και θα ξεμιαλιστείτε.
1: Λοιπόν, το ταμάλες, συγγνώμη πολύ σύντομα, είναι ένα παραδοσιακό πιάτο. Είναι κεντρική Αμερική τύπου Μεξικό και Πουερτορίκο. Τέτοια θα έτρωγε ο Bad Bunny.
2: Ναι, Πουερτορίκο.
1: Όπου είναι ζύμη από καλαμποκάλευρο, την οποία ατμίζουν ουσιαστικά πάνω σε φύλλα μπανάνα, σε μπανανόφυλλα ή σε φύλλα από καλαμπόκι, και τη γεμίζουν με λαχανικά ή κρέας.
3: Σαν πάω μπαν, δηλαδή.
2: Αυτό έπαιρνε ο Bad Bunny στο σχολείο του για να φάει το break του. Το έφτιαχνε η μάνα του.
3: Να πω και κάτι άλλο τώρα σε όλους εσάς.
0: Μπάουμπαν, όχι Πάουμπαν.
3: Μας μάθατε τα τσούρος. Λοιπόν, ναι, τα αφεντικά τσούρος έχουν μόνο άχνη, ζάχαρη κρυσταλλική και κανέλα. Όλα τα άλλα, τα ντόλτσε ντι λέτσε, σοκολάτες, μπουένο και αυτά, είναι όλα ελληνικά.
0: Ντόλτσε ντι λέτσε.
1: Παιδί μου, το τσούρος τσούρος.
3: Το τσούρος τσούρος.
1: Τι τηγανίτα είναι.
3: Του φτωχού, ναι.
0: Λοιπόν, ηρεμήστε.
3: Πάνω.
1: Τηγανίτα είναι το τσούρος.
0: Αυτό το ταξικό.
3: Ναι.
0: Πάνε οι πλούσιοι και βάζουν με νουτέλα στα τσούρο μα.
3: Μα φαίνεται ό,τι είχαμε να πούμε και τρώγαμε μετά την εργατιά με τα αλεύρι και τώρα και μα το πληρώνουν 17 ευρώ.
2: Για δε μια εργατιά εδώ απέναντι.
3: Θα πέσουνε.
0: Εδώ τώρα. Καλημέρα, Εβάνα. Καλημέρα, Εβάνα. Έχει δίκιο τώρα εδώ. Πρόσεξε. Τι σου λέει τώρα? Ενώ ξέρετε ότι όταν το πάει ταξικά, εγώ αντιπαρατίθεμαι. Τι σου λέει, ότι ένα απλό φαγητό που όντως το τρώγαν οι εργαζόμενοι, γιατί ήταν το φτηνό.
3: Ναι, δηλαδή, τα μακαρόνια, ρε παιδί μου.
0: Μπομπότα, ρε παιδί μου. Ναι, μου παίρνει την μπομπότα, μου βάζει επάνω λάδι τρούφας και μου την πουλάς 20 ευρώ.
1: Τραχανάς.
0: Ναι,
1: γεμιστά.
3: Παιδιά, δεν ξέρετε ότι η πίτσα στην Αμερική είναι το φαγητό του φτωχού. Το παίρνουν όταν δεν έχουν λεφτά. Κάνει 2,5 δολάρια.
0: Γι' αυτό και υπάρχει ο κανόνας στη Νέα Υόρκη. Ποτέ να μην ξεπεράσει σε κόστος το ένα slice of pizza. Μπράβο, το εισιτήριο μέχρι του μετρό.
2: Ωστόσο,
0: καταλάβατε, για να είναι δηλαδή άγραφος κανόνας, κάπως λέγεται, κάπως το λένε κιόλας, ναι. Σας το έχω ξαναπεί. Ναι. Γιατί είναι του φτωχού το φαγητό, ένα εισιτήριο δηλαδή και ένα κομμάτι πίτσα να το έχεις πάντα.
2: Όπως δεν θα το βουτήξουμε, παιδιά, με συγχωρείτε, το τσούρες, δεν θα το βουτήξουμε στο χαβιάρι.
1: Όχι. Σε μια παλιό σοκολάτα.
2: Τι θα το βάλουμε.
0: Σοκολάτα!
1: Όπως και αυγόφετα νιώθω ότι είναι, δηλαδή εμάς η γιαγιά μου μας έκανε κατά κόρον.
0: Και στο στρατό. Ναι. Λοιπόν, είναι η Ευγάνα από την αυγόφετα.
2: Έλα, Ευγάνα.
0: Γεια σου, Ευγάνα μου.
2: Έλα, Εύγα, σπάσε το τσόφλι.
0: Έλα, Ευγάνα, άστα δύο χρόνια. Λοιπόν, τι γίνεται στη lifestyle gossip επικαιρότητα? Πολλά ακούγονται. Πάει ο Ανδρέας ο Μικρούτσικας, πάει στον Αντένα ή στο Open, πού πάει?
4: Έχει ακουστεί και γραφτεί ότι πηγαίνει στο Open, στη μεσημεριανή ζώνη, να κάτσει δίπλα-δίπλα με την Άρια Καλύβα.
0: Πω.
3: Ωραία.
2: Και πόσοι άλλοι θα κάθονται και ποιοι θα είναι, βοηθάτε με.
3: Τα πειραματόζω δίπλα του και θα είναι.
4: Ουσιαστικά το ρεπορτάζ θέλει τον Άσο Γουμενίδη να αναλαμβάνει μεσημεριανή εκπομπή κοινωνική.
0: Συγγνώμη, ο Άσο Γουμενίδης όταν είχε κάνει εκπομπή στο Open έκανε 0. Αυτό και ο Τσουρό. 0 έχω δει μόνο από αυτόν και τον Τσουρό. 0-0, κανονικό.
2: Κάτσε τώρα, μα είναι ο Ανδρέας, 0 δεν έχει.
3: Πάει για 90 εκπομπή τώρα εδώ.
0: Σωστά.
3: Καλά.
4: Δεν ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Λένε τα παιδιά.
4: Ναι,
0: λένε...
4: Μην μου πείτε.
0: Όχι, προς Θεού. Λένε τα παιδιά ότι αυτό το πράγμα που πάει να φτιαχτεί θα είναι full 90s. Αυτό λένε.
2: Δηλαδή δεν χάνει αυτό να πάει 0 τώρα. Κάτι θα γίνει εκεί. Ναι. Προκλητικό θα είναι, έντονο θα είναι. Εγώ μαχητικό.
3: Εγώ θα το βλέπω.
2: Υπάρχει ήδη ο πρώτος υποψήφιος.
3: Το κοινό υπάρχει.
0: Να το κοινό.
4: Πάντως και τότε που έκανε εκπομπή ο Νάσο Γουμενίδης, πάλι έτσι ενημερωτικό, αστυνομικό.
0: Έλα, αυτά είναι.
2: Δεν το ξέρουμε, δεν το είχαμε δει.
0: Δεν το έχει δει κανένας. Αλλά είναι αστεία αυτό που λες τώρα, δεν γίνεται αυτό που λες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, ωραία, πάμε παρακάτω να σας πω στο Γιώργο Μαζονάκη, που κάπως είναι και το θέμα της ημέρας. Καθώς εχθές προβλήθηκε στον Αλφα Κύπρο η συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρίφωνο στο ΤΕΤΑΤΕ και σήμερα θα προβληθεί από τον Σκάι στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει προβληθεί. Αποσπάσματα έχουν βγει.
4: Μπράβο. Και εγώ αποσπάσματα έχω δει, αλλά έχουν βγει αρκετά αποσπάσματα. Ουσιαστικά έχουν βγει, εντάξει, τώρα τα πιο έτσι juicy αποσπάσματα. Μιλάει για την αδελφή του, τη Βάσο, και τη δικαστική διαμάχη. Ουσιαστικά αυτό που μας λένε είναι ότι όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν έφτιαξαν μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης μετέφερε το 10% των μετοχών του στην αδελφή του, 5 βασικά στην αδελφή του, 5% και 5 στον σύζυγό της. Και εκεί ουσιαστικά άρχισαν όλα, γιατί μεταφέρθηκαν οι μετοχές χωρίς τη δική του υπογραφή. Υπήρχε ένα πληρεξούσιο, λέει, το οποίο είχε διάρκεια 10 ετών και δεν είχε ισχύ, οπότε δεν ήταν ακριβώς καλυμμένη.
0: Εκείνος δεν συνένεσε στην μεταφορά των μετοχών, αφού 5 και 5% συμφωνημένο.
4: Δεν συνένεσε εκ νέου. Είχε ένα πληρεξούσιο χαρτί στα χέρια της, η Βάσο,
0: ναι,
4: που ουσιαστικά μπορούσε να κινηθεί και να υπογράψει.
0: Άμα είχε πει όμως ναι στην αρχή, τι να τον ρωτάει κάθε Δευτέρα σίγουρα? Σίγουρα είσαι εντάξει. Αφού είχε τον πληρεξούσιο, προχώρησε. Καλά, εγώ δεν είμαι δικαστής τώρα, μην λέω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πράγματα διαδικαστικά που πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης βγαίνει μέσα Ιουλίου να δώσει μια τέτοια συνέντευξη και να πει τα ενίκο. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Μήπως έχει να κάνει με την πρόθεση που είχε να μιλήσει μετά το περιστατικό της κούσιας νοσηλείας?
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
2: Γιατί κάπως, αν έχω καταλάβει καλά, εκείνος θεωρεί ότι όλα συνδέονται, και ξεκινώντας ας πούμε από το οικονομικό, αν θυμάστε τότε έλεγε ότι οι άνθρωποι της οικογένειάς του ενορχίστρωσαν την νοσηλεία του. Οπότε ίσως αυτό να θέλει να δικαιολογήσει. Γιατί κατά τα άλλα, όντως δεν μας αφορά. Έχει ξανασυζητηθεί, είχε κάνει και τη συνέντευξη στην Καινούριο που είχε μιλήσει για την οικογένειά του και πώς τα πράγματα έφτασαν εκεί που έφτασαν. Δεν έχουν καλές σχέσεις για οικονομικά ζητήματα. Δεν είναι και κάτι που μπορούμε να κουβεντιάσουμε πολύ δημόσια.
0: Ακριβώς.
4: Κάπως με χάσετε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και στη συνέντευξή του είπε ότι πάντοτε με ενδιέφερε το τι λέει ο κόσμος για μένα, το τι γνώμη έχει ο κόσμος για εμένα. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι κινήθηκε και είπε ότι ξέρεις κάτι, ας παραχωρήσω μια συνέντευξη σε κάποιον ο οποίος, παιδί μου, έχει ένα και σοβαρό προφίλ συνεντεύξεων. που είναι ο Τάσος Τρίφωνος, είναι μια τέτοια περίπτωση, έτσι. Ναι. Οπότε, μάλλον ήθελε να δώσει τις απαντήσεις του, να είναι η δική του μεριά, να μην λένε άλλοι αντί αυτό.
0: Ναι, βέβαια, να πούμε, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω τις ισορροπίες. Γιατί? Γιατί πάντα υπάρχει και η αδικία του ανθρώπου που δεν είναι στα φώτα της δημοσιότητας και δεν μπορεί να.
2: Ή δεν θέλει,
0: αυτό ή δεν θέλει να πει τη δική του την πλευρά.
2: Ναι. Δηλαδή, εμείς τώρα.
0: Τις, ναι, τις βάζω στην πλευρά. Την αναγκάζει τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Και γιατί είτε δεν μπορούμε γιατί δεν θα τη πάρει κανένα συνέντευξη, είτε γιατί δεν θέλει και η ίδια. Αυτό που λέει ο Βασίλης και ο Θανάσης.
4: Πάντως, μέσα στη σεζόν, από το 2024 και μετά.
0: Υπάρχει μια δικτατορία δηλαδή, καταλαβες. Μια μικρή δικτατορία, συγγνώμη σε διακόπτω.
2: Αυτός που μιλάει να έχει και τον πρώτο λόγο.
0: Ναι.
4: Όχι ακριβώς, γιατί έχει μιλήσει, έχει δώσει κάποιες τηλεφωνικές συνεντεύξεις και η Βάσο και η άλλη αδερφή που, συγγνώμη, μου διαφεύγει το όνομα.
0: Η Βάσο, Μαρία. Η Βάσο προσωπικά δεν έχω ακούσει.
2: Νομίζω ότι έχει μιλήσει μόνο η Μαρία,
0: μόνο
2: λέγοντας
0: η Μαρία.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω.
0: Ναι.
2: Λέγοντας τον αγαπάμε, είναι αδερφός μας, δεν θέλω να σχολιάσω. Το θυμάμαι αυτό πολύ έντονα, γιατί είχε πουληθεί και από μια εκπομπή. Έχουμε. Και ήταν τον αγαπάμε, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τίποτα.
4: Μπορεί λοιπόν αυτό να θυμάμαι και να μπερδεύομαι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δίκιο έχεις, ναι μεν, αλλά από την άλλη ο Γιώργος Μαζονάκης είναι το όνομα. Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει να εντός εισαγωγικών απαντήσει στο κοινό του που τον ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια σε κάποια πράγματα και ξαφνικά το όνομά του βρέθηκε στις φυλάδες για μια δικαστική διαμάχη. Νιώθει αυτή την ανάγκη.
0: Ναι.
4: Και ο Γιώργος Μαζονάκης με το όνομα που έχει δημιουργήσει έχει φέρει και κάποια χρήματα στην οικογένεια. Είδε, μην πω ότι είμαι ο αιμοδότης της οικογένειας, δεν με ρώτησε ο Τάσος Τρίφωνος, αλλά σίγουρα όπως όλα τα παιδιά, ναι, έχω βοηθήσει πολύ την οικογένειά μου. Αλλά και η οικογένειά μου, κράτησε πολύ ωραίες ισορροπίες σε αυτή την τοποθέτηση. Και η οικογένειά μου όλα αυτά τα χρόνια με έχει στηρίξει και με ακολουθεί παντού. Yeah. Και εγώ λέω από κάθε
0: μπράβο
4: παιδί,
0: το που το. Όπως επίσης και ο Δημήτρης. Όπως και επειδή αναφέρθηκε ο σύντροφος της Βάσος, που είναι ο Δημήτρης Μακρινιώτης, εγώ δεν θα ξεχάσω που τον είχαμε στην εκπομπή και τον ενημέρωσε η ΦΕΗ φυσικά. Τον ρώτησε στο διάλειμμα να σε ρωτήσω για το θέμα. Έχεις πρόβλημα? Και λέω: όχι, κανένα πρόβλημα δεν έχω. Και στον αέρα είπε τα καλύτερα για τον Γιώργο. Ότι. Δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση, αλλά είπε ότι για μένα είναι ένας φίλος που έχω κάνει και είναι πάντα στην καρδιά μου. Δεν μπήκε στη διαδικασία να αναλωθεί σε κατηγορίες ή ακόμη και σε άμυνα. Τέλος πάντων, αυτά.
3: Πάντως,
0: κάτσε, θέλω να πει ο Θανάσης, μισό λεπτό. Ευάνα,
3: πάντως αυτό που είπες, παιδί μου, ότι ένιωσε την ανάγκη να επικοινωνήσει ο Μαζονάκης στο κοινό του. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη, αλλά εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει, και σε μένα και σε εσάς, να σταματήσουμε λίγο αυτό το πράγμα, τη κλειδαρότρυπα με τους καλλιτέχνες να μας απασχολούν τόσο πολύ οι ζωές τους, γιατί μπερδευόμαστε σε διάφορες καταστάσεις και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους την τέχνη από τον άνθρωπο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις κολλάει αυτό. Μην κάνουμε ψευτικά ιδάλματα και τα ακολουθούμε τυφλά. Βλέπουμε έναν καλλιτέχνη για το προϊόν το οποίο αποδίδει, για την τέχνη του, κρίνουμε τη τέχνη του και μένουμε εκεί. Το τι κάνει στην προσωπική του ζωή δεν πρέπει να μας απασχολεί και δεν πρέπει να γίνεται γνώμονας άποψης, διαμόρφωσης άποψης. Ναι. Γιατί ο μεγαλύτερος δολοφόνος μπορεί να σου δώσει τη μεγαλύτερη στιγμή τέχνης.
2: Ναι. Κοίταξε τώρα, άμα είναι ας πούμε δολοφόνος ή γενικότερα εμπίπτει σε μια κατηγορία παραβατικών, εμένα και με αφορά πολύ, όπως επίσης. Όταν βγαίνει ο Μαζονάκης και μιλάει, αν αύριο γίνει ένα δικαστήριο και φανεί ότι αδίκησε την αδερφή του, επίσης με αφορά.
0: Ναι.
2: Εφόσον εκείνοι ανοίξανε την πόρτα, γιατί εδώ τι κλειδαρότρυπα, ναι. Μας μπάσανε μέσα.
3: Αλλά πρόσεξε τι είπε ο ίδιος ο Μαζονάκης που μας μετέφερε η Εύανα. Ένιωσα την ανάγκη να βγω να το πω στον κόσμο, γιατί δεν θέλουν να έχουν κακή
2: άποψη. Το μοιάζει άποψη, είπε. Ναι.
3: Ναι, αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα. Μετά από κάποια ηλικία πρέπει να το λύνουμε. Πρέπει να σταματάμε να μας ενδιαφέρει η άποψη των άλλων.
0: Στα καλλιτεχνικά πάντως έχεις και κάτι άλλο από τη συνέντευξη, Εύανα?
4: Ο Γιώργος Μαζονάκης είπε και άλλα πράγματα, ναι. Ας πούμε, για την οικογένειά του είπε ότι το αίμα λέει νερό δεν γίνεται. Όχι, συγγνώμη, το αίμα γίνεται νερό. Συγγνώμη, το αντίθετο είπε.
0: Okay.
4: Το αίμα γίνεται νερό. Σου δίνει, λέει ο Θεός, αυτά που αντέχεις. Και είναι, λέει, δοκιμασία στη ζωή όλα αυτά. Η πίστη και η πίστη με έσωσε. Αυτό λέει ότι με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει. Ότι κάποιος θα πει, έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά σου. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Πάντα, λέει, κρατάω μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ. Αν δω όμως, λέει, τηλέφωνο στο κινητό μου από την οικογένειά μου, δεν θα απαντήσω.
3: Να του συγχωρέσει, γιατί είναι χριστιανός και ο Θεός την οικογένεια τη θέλει μαζί.
0: Έχει δίκιο τώρα. Άμα έχεις πίστη στο Θεό, έχεις πίστη σε όλες τις αξίες της χριστιανικής θρησκείας. Τι είναι, αλακάρτ? Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι εννοεί ότι έχει ελπίδα, αφού όντως. Και ταυτόχρονα στην ίδια πρόταση λέει ότι αν με πάρουν τηλέφωνο δεν θα απαντήσω. Τι ελπίδα έχει?
4: Πάντα κρατάω μια ελπίδα.
0: Ναι.
4: Δεν θα σβήσει.
0: Ότι θα μου περάσει.
4: Γιατί πορεύομαι, λέει, με το
3: θα
4: καλό.
3: Μου τα γυρίσουνε.
0: Δεν πορεύομαι.
4: Με το καλό. Μάλιστα. Ναι, αν δει, λέει, τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσει, γιατί όσο φορά το έχει κάνει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι. Ήταν η ίδια συμπεριφορά, δεν άλλαξε κάτι. Καταλαβαίνω ότι θέλει πρώτα, έχει στο μυαλό, έχει την ελπίδα ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα μπουν νέες βάσεις και δε, μετά βεβαίως. Αυτή είναι η ελπίδα του. Και για την ακούσια νοσηλεία του, κάτι θέλεις να πεις.
3: Όχι, τίποτα πες.
4: Για την ακούσια νοσηλεία του, είπε, περιέγραψε πώς έγιναν τα πράγματα, ότι γύρισε από την βόλτα που έβαλε τον σκύλο και ξαφνικά είδε ένα περιπολικό απ' έξω από το σπίτι που του εξήγησαν ότι θα χρειαστεί να τον ακολουθήσουν. Να τον να τους ακολουθήσει. Έκανε, λέει, το μπάνιο του, έφαγε το φαγητό που μαγείρευε εκείνη την ώρα, γιατί υπάρχει αυτό το δικαίωμα, έχει έναν χρόνο. Αυτό που του φάνηκε έτσι πολύ κακό, πολύ περίεργο, πληγωτικό, ενώ ότι απ' έξω ήταν η αδελφή του η Μαρία, η οποία περίμενε να τον ακολουθήσει, να ακολουθήσει το περιπολικό, να τον συνοδεύσει με λίγα λόγια στο δρομοκαλύπτιο.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι την ένοιαζε. Δεν έδωσε εντολή να πάνε τον δέσουνε. Πήγε από πίσω να τον συνοδεύσει, ξέρω εγώ. Ρε παιδιά, δεν
3: θα... Άρα για αυτά τα θέματα μίλησε μόνο σε συνέντευξη.
4: Ναι.
0: Εγώ νιώθω πάρα πολύ άβολο. Όχι που τα λες ή που τα είπε, που σχολιάζω πράγματα που δεν ξέρω και μου νιώθω ότι σχολιάζω πολύ προσωπικά πράγματα που δεν πρέπει να με νοιάζουν. Να με αφορούν, όχι να με νοιάζουν.
2: Παιδιά, αυτή είναι η οικογένεια. Αύριο μεθαύριο θα τα βρούνε και θα μείνουμε εμείς με το σχόλιο της κακίας.
0: Μπράβο, Βασίλη. Λοιπόν, να τα βρουν μακάρι οι άνθρωποι και αυτό είναι το σημαντικό και να είναι οικογένειες ενωμένες και αν δεν είναι, αν δεν θέλουν να είναι, να μην είναι. Ό,τι θέλουν και ό,τι θεωρούν ότι είναι καλό για αυτούς να κάνουν. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω.
4: Ωραία, πάω λοιπόν στον Πάνο Κατσαρίδη, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στον Βασίλη Αντριτσάνο και τον Φλάς.
2: Στον αφρό μας έχει σήμερα.
4: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
4: Μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα και για τι ήταν αυτό, λέει, που λέει ο κόσμος της τηλεόρασης και τον έχει ενοχλήσει περισσότερο. Αυτό λοιπόν που τον έχει ενοχλήσει περισσότερο είναι ότι τον είπαν βίσμα λόγω της σχέσης του με τον Γιώργο Λιάγκα. Της φιλίας του βασικά.
2: Πώς να τον λέγανε?
4: Είναι πάρα πολλά Πάνο. Χρόνια φίλοι με τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Ναι.
0: Τίποτα, ο Βασίλης και ο Θανάσης παίζουνε. Έλα.
4: Ναι, παίζετε, σας ακούω στο βάθος.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά χρόνια φίλοι με τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί τα παιδιά τους είναι μαζί από το νηπιαγωγείο. Τώρα όμως συνεργάστηκαν. Δεν είναι ότι ξαφνικά ο Γιώργος Λιάγκας τον έφερε στην τηλεόραση. Γιατί δεν συνέχισε με τον Κώστα Τσουρό.
2: Που τον έφερε στην τηλεόραση ενώ ήταν φίλοι.
4: Εκεί, ναι, ισχύει. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει είναι ότι ήρθε μια πρόταση, ολοκληρώθηκε την εργασία με τον Κώστα Τσουρό το Σαββατοκύριακο και ήρθε, λέει, μια πολύ τιμητική πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα, που έχουμε και αυτή τη φιλία τόσα χρόνια. Αλλά αν μη τι άλλο, λέει, δεν μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας, που είναι ένας τόσο επιτυχημένος παρουσιαστής και τόσα χρόνια στην τηλεόραση, να πάρει εμένα επειδή είμαι φίλος του. Κάτι είδε και με πήρε, όχι επειδή είμαι φίλος του.
0: Για μένα. Ναι, πες.
4: Ναι.
0: Και μάλιστα.
4: Ήθελα να ολοκληρώσω. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι στην αρχή που ήταν στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, του φαινόταν πάρα πολύ φλατ και αδιάφορος. Και είχα πάρει, λέει, τηλέφωνο τον Κώστα Τσουρού και του είπε ότι μου φαίνομαι πολύ κακός σε αυτό που κάνω, γιατί ντρεπόμουν και είχα μια συστολή στο να πω κάτι κακό, να είμαι απόλυτα ειλικρινής δηλαδή, για ανθρώπους που γνωρίζω.
0: Τι ντρεπόταν και εσύ, άρα για ανθρώπους που γνωρίζω, γιατί εμένα με είχε κάνει σύσκατο, ναι, στην πρώτη εκπομπή. Δεν ήταν καθόλου, δεν ντρεπόταν καθόλου και καμία συστολή δεν είχε. Αλλά βέβαια για να υποστηρίξει το Λιάγκα που ήταν φίλος του. Δηλαδή έπαιξε, ναι, πολύ, ναι, με προσωπική εκεί. Ίσως αυτό να εννοεί. Ότι εγώ κινούμουν και με βάση τους φίλους μου. Και, δηλαδή προσπαθούσα να τους περασπιστώ ή να τους. Πώς λέγεται?
2: Να τους στηρίξω.
0: Να τους στηρίξω, ναι. Και έπρεπε να είμαι πιο αντικειμενικός, να το πω. Πιο ουδέτερος και να σχολιάζω προς όλες τις κατευθύνσεις. Ίσως αυτό να εννοούσε. Τέλος πάντων.
3: Πάντως ότι.
4: Στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, στις αρχές.
0: Ναι, για τις αρχές μιλάμε. Ναι, ναι. Έλα, θα ναι.
3: Πάντως ο Γιώργης Λιάγκας, ό,τι είδε στο πρόσωπό του μετά από 8 μήνες, το χάσε.
0: Εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να τον πειράζει τον Πάνο να τον λένε βίσμα, γιατί δεν πειράζει. Και στη δουλειά μας όλοι κάπως έχουν μπει. Δεν είναι κακό να είναι φίλος σου κάποιος και να σε βάζει σε μια δουλειά. Να είναι εξάδελφός σου, να είναι πατέρα σου, να σε εμπιστεύεται, να σε πιστεύει. Όλοι κάπως μπαίνουν. Το θέμα είναι πώς παραμένουν και με τι διάρκεια. Δηλαδή πώς εκείνος πορεύτηκε όλη τη χρονιά, που το έκανε, ίδρωσε τη φανέλα και πολλές φορές ήμουν απέναντι, τις περισσότερες βασικά. Αλλά αυτό να κοιτάζει. Τώρα το βίσμα και πώς. Θέλω να πω ότι ο καθένας θα βρει κάτι να σου πει. Για μένα, αν με ρωτάτε για τον Κατσαρίδη, χειρότερα έχουν πει. Άλλο έπρεπε να τον έχει πειράξει. Το οποίο χαίρομαι πολύ για τον εαυτό μου που εγώ δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. ως κριτική για να τον πικάρω. Το συγκεκριμένο. Παιδιά, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Και εγώ και βίσμα να ήμουνα, οκ. Okay, γιατί με κρατάει είναι το θέμα ο Λιάγκας. Όχι γιατί με πήρε. Με πήρε με φίλος του και κάτσε να δούμε τώρα. Άμα, όπως λέει σωστά ο Πάνος, άμα δεν του έκανα τη δουλειά, δεν θα με κρατάει. Θα μην είχε φάει από τα Χριστούγεννα.
3: Δημήτρη, ας απελευθερωθούμε, φίλε, από τους ορισμούς. Βίσμα. Εντάξει, και τι έγινε. Και εγώ είμαι το βίσμα του Γκαρέζου. Προσπαθεί τώρα να με χώσει το ράδιο άνθρωπο. Τι να κάνουμε.
0: Και στο YouTube.
3: Και στο YouTube, να μην το λέμε. Ξαφνικά να το παίζουμε όλοι ταλαντούχοι.
0: Σιγά το πράγμα. Ρε, μπορεί να είσαι γιατί. Μα για να είσαι βίσμα.
3: Για να το αναδείξω κάτι
0: έχω
3: δει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Συγγνώμη, ο Βασίλης δηλαδή που από τη σχολή γνωριστήκαμε. Εγώ του λέω τις ατάκες να τις λέει. Α, εγώ τον έχω.
2: Δεν λέω εγώ τις ατάκες.
0: Τον ενημερώνω. Με βγάζει κάθε στιγμή ένα προπρόσωπο.
3: Είδατε, με διορθώσατε σε αυτό που είπα να με κάνουμε.
0: Ότι εγώ είχα πάρει, ας πούμε, πήρα και πρότεινα σε διάφορες δουλειές που είχε δουλέψει. Τι πάει να πει, μετά μόνος του δεν έκανε κουμάντο. Δεν...
2: Πάρεις και μετά σήμερα σου έχω 2-3 τηλέφωνα.
0: Μακάρι, μακάρι. Και με χαρά θα το κάνω γιατί αξίζει. Δηλαδή, όταν πήρα την κούσουλα, δηλαδή, μετά δεν. Τον είδη κούσουλα τι είναι. Στην πλάτη, τον κουβάλαγε.
3: Δεν έχει σημασία να μπει. Το θέμα είναι να μείνει.
1: Εάν θέλει κάποιος πάντως να με κάνει, να τον κάνω βίσμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Θα τον ευισματώσεις.
1: Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram. Ναι, ναι, ναι.
3: Ή να βισματωθείτε μεταξύ σας.
0: Αυτά ήταν, Εύα, να μου σε ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Καλημέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν. Εντάξει, δεν πειράζει.
5: Έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback.

0: Πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda μου. Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα,
1: καλή καλημέρα, εβδομάδα.
3: Καλημέρα, Amanda.
1: Να είμαστε καλά. Καλή λοιπόν, εβδομάδα. Πριν ξεκινήσουμε με την Amanda μας, η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Είναι ο φορέας ο αρμόδιος των μετρήσεων. Την περίοδο δηλαδή Μαρτίου 2023 έως Μάρτιο 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, παρακαλώ. Τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας και τη δέσμευση για ακόμη καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους Vodafone. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr και για τους σκόπους και της εταιρείας, αλλά και για το όραμά της. Είναι πολύ σημαντικό, με λίγα λόγια να σας το πω και έτσι όπως το καταλαβαίνουμε όλοι. Όπου πηγαίνεις τώρα στις διακοπές, να πιάνει. Και η Vodafone πιάνει. 6-9-8-104-104-6 λοιπόν, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλά, εγώ δεν έχω Viber και έχω ξεχάσει τους μάπες. Δεν τους έχουμε αναφέρει. Έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε στην Amanda και μετά θα σας πω και διάφορα πράγματα που εγώ συνειδητοποίησα το Σαββατοκύριακο. Έλα, Amanda μου.
3: Τι γίνεσαι, φίλε.
2: Μουντιαλική εβδομάδα, έτσι. Αχα. Και η τελευταία. Άντε, όπως σας υποσχέθηκα, έρχομαι με τα ζευγάρια των ημιτελικών. Έχω τους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου, τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου.
3: Αυτή είναι που θα ακούσουμε τώρα.
4: Άντε να τελειώσει το θέατρο σκιών.
1: Ποιες θα είναι?
2: Μάλιστα. Γαλλία-Ισπανία, λοιπόν, είναι το ένα ζευγάρι που παίζει αύριο Τρίτη στις 10. Και μεθαύριο Τετάρτη.
1: Προαιώνια η κόντρα των δύο λαών αυτών.
3: Ένα μάτς και τέλος.
2: Και ναι. Άκου και άλλη μια κόντρα.
1: Πότε παίζουν, sorry. Αύριο.
2: Αύριο, Τρίτη.
1: 10. Μάλιστα.
2: Τρίτη στις 10 και Τετάρτη στις 10 θα δούμε το Αγγλία-Αργεντινή.
1: Αυτό έλεγα το πρωί. Κοίτα πώς τα έφερε η ζωή στο τελευταίο μουντιάλ του Μέση να έχει να αναμετρηθεί με την πιο εμβληματική στιγμή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που είναι το χέρι του Θεού στο αντίστοιχο μάτς Αργεντινής-Αγγλίας στο Μουντιάλ με πρωταγωνιστή τον Diego Maradona που έβαλε τον γκολ εκείνο με το χέρι χωρίς να το πάρει κανένας χαμπάρι. Εξού και το χέρι του Θεού.
2: Πολλές.
3: Έχει αναφορές διάφορες. Συγγνώμη, Amanda μου.
2: Εκείνη. Αυτός ο ημιτελικός.
3: Επειδή εγώ έλειπα και λίγο. Εκείνη η Νορβηγία με το Χάλαντ, τι απέγινε, έχει φύγει
4: πια. Τι είπα, τι άμπαλε η Νορβηγία.
3: Σταμάτα.
1: Έλα, Amanda.
2: Μετά το συγκλονιστικό μάτς αυτό, το Αγγλία-Νορβηγία που είδαμε το.
3: Εκεί την πατήσαμε.
2: Μεταξύ Κυριακής.
1: Α, αναμετρήθηκε η Αγγλία με την Νορβηγία. Παιδιά, να πούμε ότι την Αγγλία την έχει πει η Amanda από την αρχή. Και ο Θανάσης έχει πει ότι τη στηρίζει, αλλά τον έχει στεναχωρήσει και δεν θέλει τουλάχιστον να το λέει ότι τη στηρίζει.
4: Αλλά τώρα θα το δώσουν στην Αργεντινή να τελειώνει, Amanda. Να τελειώνει και αυτή η φάρσα κομμάτια.
1: Για πες, το πες δεύτερη φορά. Περιμένουμε άλλες δύο μέχρι το τέλος της
4: ενότητας.
1: Έλα.
2: Είδαμε υπέροχες εικόνες μετά τη νίκη της Αγγλίας με τους οπαδούς της να. Να ονειρεύονται το τρόπαιο 60 χρόνια μετά. Η Αργεντινή πέρασε την Ελβετία λίγες ώρες μετά.
1: Αντιστάθηκε καθόλου η Ελβετία ή...
2: Όχι εύκολα. Δεν πέρασε εύκολα η Αργεντινή. Ναι. Όχι, πήγε στην παράταση.
3: Δεν
2: το
3: έδωσε η Ελβετία. Το πάλευε.
4: Εντάξει,
2: το πάλευε, ναι.
1: Ρε την Ελβετία, δεν είχατε το είχε. Εγώ που δεν ξέρω παράτα, πείτε μου κανέναν Ελβετό παίχτη. Καταρίνα, πώς είναι ένα Ελβετό παίχτη?
5: Έναν Ελβετό.
1: Ναι, παίχτη.
5: Για κάτσε να ψάξω.
1: Έλα, για πες.
2: Και ο Μέση θέλει να σπάσει κάθε ρεκόρ.
3: Τι μπορεί να σπάσει τώρα, ρε Amanda? Σήμερα, αύριο, μεθαύριο που θα παιχτούν αυτοί οι αγώνες, τι μπορεί να σπάσει?
1: Μπάλες.
3: Εντάξει, ντροπή σας τώρα.
2: Εντάξει, θα είναι one and only τώρα.
1: Ερώτηση. Ο Μέση δεν είχε πει ότι θα αποσυρθεί, Θανάση και εσύ αν θυμάσαι γιατί τα ασχολείσαι με αυτά, από το Μουντιάλ του Κατάρ?
4: Με πολλά τα λεφτά, Δημήτρη.
3: Που χουιτευμένο ο παδό.
1: Ο Θανάση έχει μια απαξίωση τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είχε μια λίμα αυτή τη στιγμή την ώρα που του μιλάω να κάνει και τα νύχια του, θα το έκανε.
4: Αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω.
1: Γιατί, αγόρι μου?
4: Δεν σχολιάζω.
1: Γιατί θε να μα πει για το θέατρο σκιών που είναι το φετινό μουντιάλ.
4: Τι να πω, το χειρότερο μουντιάλ ever.
1: Τρίτο.
4: Το πιο σπρωχμένο μουντιάλ ever.
1: Έτσι, έτσι.
2: Θα το πει και άλλη μία με δύο φορές σίγουρα.
1: Και εγώ δύο. Και εγώ άλλε δύο ποντάρω.
4: Αν θέλετε να σχολιάσω, επειδή είμαι Αγγλία, να πω ότι η Αγγλία τη πρόξανε και πέρασε. Ξεκάθαρα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί?
2: Ωραία.
4: Το γκολ που της ακυρώνουν της Νορβηγίας είναι καθαρό και μετά δεν παίρνει και πέναλτι.
2: Πάρα πολύ εγώ με το Σάββατο.
4: Και η Ντορέτα συμφωνεί μαζί μου γιατί το βλέπε.
1: Ωραία. Παιδιά, επειδή δεν ξέρω εγώ δεν το. Εσύ, Αμάντα, αγωνιστικό είναι αυτό που συμφωνείς για να μην το πεις άμα είναι, γιατί δεν έχουμε δει τα μάτς. Εγώ δηλαδή.
2: Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι πέρασε παλικαράτα και όμορφα.
5: Παλικαράτα.
3: Ο Μέση, λοιπόν, που λέει ο Δημήτρης, είχε πει.
2: Σαν το Παντελονάτα.
1: Ναι, παλικαράτα.
3: Ναι, είναι πιο σωστό. Ναι,
1: ωραία, ωραία.
3: Είχε πει το 23.
1: Κεφαλονιά.
3: Δεν νομίζω να παίξω στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που κατέκτησα ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι.
4: Μετά το έστειλε μήνυμα Ιρφαντίνο, έλα, βγες να το πάρεις.
5: Δεν πήγαν καλά.
1: Τελευταίο Μουντιάλ το πήρε η Αργεντινή.
3: Προφανώς, στο Κατάρ για να το λέει.
1: Δεν
3: το ήξερα, έτσι, ναι.
1: Δεν το...
5: Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ένας...
2: Θα γίνει back to back δηλαδή τώρα.
3: Συγγνώμη, Δημήτρη, δεν θυμάσαι. Ή δεν ήταν
4: που
3: βάλεσαι
4: την Κελεμπία, ρε.
3: Καλέ, είχαμε... που είχαμε εδώ κόσμο
1: μαραθώνιο.
3: Και τσακωνότανε.
1: Τι είχαμε.
3: Ποια ήταν η τραγουδίστρια,
1: ρε. Ήταν στους Kings πριν.
3: Η Αντωνέλα. Που ήταν Αργεντίνα και με κάποιον εδώ που ήταν κάτι άλλο. Εδώ συζητάγαμε και είχε γίνει όπα.
1: Γιατί όμως και κάτι ξημερώματα ήταν αυτό.
2: Γιατί ήταν τέτοιο. Ήταν χειμώνα.
1: Το Δεκέμβριο.
2: Στο Κατάρ, βέβαια.
1: Και είχαμε το μαραθώνιο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς έγινε.
1: Ήταν και ο Βαϊμάκης εδώ.
3: Μπράβο, και είχαν φωτωθεί αυτοί. Εμείς δεν ξέραμε
1: καθόλου. Το Βαϊμάκη τσακωνόταν.
3: Ναι.
2: Ακριβώς. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιατί δεν υποστηρίζαμε. Υποστηρίζαμε με Μπαμπέ.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Εσύ, Αμάντα, και φέτος. Και φέτος πιστεύεις ότι θα είναι πολύ δυνατός.
2: Ποιος?
3: Ο Εμπαπέ.
1: Αυτός τρέμει.
3: Ω, έλα την κοπέλα.
2: Ναι,
3: στα σκόρ και στα αυτά, κάπου
2: πιστεύω
3: σε πέτυχα.
2: Ότι θα
3: ναι,
2: θα βγει πρωτοσκόρερ, αλλά ως ομάδα εγώ από την αρχή υποστηρίζω ότι θα.
3: Ναι,
2: θα
3: ναι, το είδα.
2: Και το θέλω και τη βλέπω ότι το παλεύει, ρε παιδί μου.
3: Το παλεύει, κακομοίρα.
2: Το παλεύει και μ' αρέσει και με έπιασε και μεγάλος έρωτας μετά τις όμορφες αυτές εικόνες. Δηλαδή, this is football, τέλος.
3: This is football, μωρί. Αυτά είναι ωραία.
2: Αυτό θα πω και περιμένουμε το βράδυ της Τετάρτης, ναι, Τετάρτης, να έχουμε το ζευγάρι του τελικού, του μεγάλου τελικού της Κυριακής.
4: Αργεντινή Γαλλία θα είναι.
2: Και θα σας πω, εντάξει, και θα σας πω για τη μεγάλη επιτυχία στο Ευρωμπάσκετ Under 20 για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ νέων γυναικών, ασημένιο μετάλλιο.
1: Μπράβο,
3: κορίτσια, μπράβο, κορίτσια!
2: Στη δεύτερη κατηγορία και ανεβήκαμε στην πρώτη. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο μέλλον στο μπάσκετ ανδρών, υπάρχει και στο γυναικών. Έρχονται και αυτές πάρα πολύ μπουσταρισμένες.
1: Ναι.
2: Και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην κολύμβηση. Ο Ντούμας, ο αθλητής αυτός ο μεγάλος, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, 100 μέτρα πρόστιο στο Μόναχο.
3: Μπράβο σε όλα τα παιδιά και για τους κόπους τους και για τους αγώνες τους. Τι ωραίο να είσαι έτσι σε αυτή την ηλικία, να έχεις αγωνιστεί, να τα έχεις καταφέρει και να έχεις και καλοκαιράκι τώρα. Έτσι ένα τσικιτσίνι για ξεκούραση και τα κορίτσια και ο κολυμπητής. Ναι, μωρέ, μικρά παιδιά,
2: να
3: είναι με τόσες στερήσεις.
1: Αμάντα, λοιπόν, έβλεπα μια συνέντευξη, μια συζήτηση ανάμεσα στον. Πρέπει να ήταν. Όχι, δεν ήταν σίγουρο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Το είδα στο TikTok. Και έλεγαν, λοιπόν, για αυτό το πρωτοφανές. Το σχολιάσαμε, βέβαια, εμείς λίγο. Αλλά επειδή είπαμε θα το πούμε στην ενότητά σου, γιατί είναι η αθλητική. Το πρωτοφανές φέτος ότι για τα λεφτά, για το κέρδος. Αλλά ο Θανάσης έλεγε κιόλας ότι ήταν και λειτουργικό. Ωστόσο, έσπασαν τον ιερό κανόνα του ποδοσφαίρου του σερί 45 λεπτού. Γι' αυτό και είχαμε τις καθυστερήσεις πάντα. Δηλαδή έβλεπε ο διαιτητής τι μπορεί να έχει καθυστερήσει το 45 λεπτό και δεν το διέκοπτε. Κράταγε το χρόνο που διήρκησε ένα φάουλ, ένα πέσιμο, μέχρι να μπει να βγει μια αλλαγή κτλ. Και το έβαζε στο τέλος οι λεγόμενες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Τώρα κάνανε τα δύο, Θανάση.
4: Όχι, τρία λεπτά.
1: Τρία λεπτά. Όχι, πόσες φορές γίνεται μέσα στον αγώνα?
4: Δύο φορές
1: για να πίνει νερό. Αυτό το κούμποσαν, το έντυσαν με χορηγούς και σου λέει ότι τα έσοδα πήγαν όμως. Αυτό ήταν το άλλο.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό το είπε ο Καρπετόπουλος, ότι ναι, γιατί έλεγε ο Θεοδωράκης ότι έσπασαν τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου του σερί 45 λεπτού. Και λέει, ναι, όμως, αν είναι το κουρασάο και το πράσινο ακροτήρι να πάρουν κανένα φραγκάκι παραπάνω, εγώ το ακούω.
3: Να πω κάτι. Μας έχουν γράψει εδώ οι μάπες ότι έχει συμβεί και στο παρελθόν με ένα πρόχειρο Google Search που εγώ κάνω. Βλέπω εδώ πριν 12 χρόνια, first cooling break in history of World Cup, συνέβη λέει στο 32ο λεπτό και μετά στη συνέχεια στο 76ο, για λόγους όμως καθαρά ανάγκης τότε από τη ζέστη.
1: Έπρεπε.
4: Μωρέ, και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ σε ποιο μουντιάλ ήταν αυτό που είχε πάρα πολύ ζέστη.
2: Είναι το 94 νομίζω ήτανε.
1: Μεξικό είναι αυτό.
2: Το αντίστοιχο της Αμερικής.
4: Ρε, η Αμάντα δεν ήταν και κάπου πιο πρόσφατα.
2: Είχε πάρα πολύ ζέστη και νομίζω, εγώ θυμάμαι ότι ήταν το 94 με νομίζω, την πολύ τη ζέστη. Παιδιά. Και νομίζω ότι και φέτος ήταν από τα πιο, έτσι όπως το έχω ψάξει λίγο,
1: θερμα,
2: από τα πιο ζεστά Μουντιάλ.
4: Νομίζω και στις Βραζιλίες.
2: Και επειδή έγινε και πολύ μεγάλος χαμούλης για όλο αυτό το πράγμα με τα cooling breaks, είπε ο Ινφαντίνο ότι είναι και για λόγους υγιεινής και για refreshment, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη τώρα. Να
3: Αμάντα, όμως βάλανε χορηγό εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που γίνονται.
1: Καλά, ο Καρπετόπουλος τώρα δεν μπορεί να είπε ψέματα. Εγώ το άκουσα σίγουρα. Αλλά απ' την άλλη με προβληματίζει ο Θανάσης, γιατί βλέπει τα μάτς, τα βλέπει αν υπάρχει χορηγός εκείνη την ώρα. Μήπως το νερό που πίνουν φαίνεται ξεκάθαρα, μήπως αυτό μόνο. Ούτε αυτό.
3: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα, εκεί είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα προσωπικά τους δεν μπορούν να τα μπλέξουν ενώ εμπορικά αυτά. Μα ο Μέση έχει με άλλο νερό να πίνει. Τι κάνουμε εκεί.
1: Δεν θυμάστε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με την Κοκακόλα που την έβγαλε από μπροστά του.
4: Σου λέει δεν θα διαφημίσω εγώ την Κοκακόλα.
3: Και τελικά τη διαφήμισε ως τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία, έχει να μα αφήσει.
2: Θα σα αφήσω με viral βίντεο. Μετά το Αργεντινή, η Αίγυπτος, αφού έχει την τιμητική της η Αργεντινή και την έχουμε πιάσει εκεί πέρα μονότερμα, την έχει ματιάσει ο Θανάσης.
1: Μα σου είπε τελικά θα πάει τελικό όμω.
4: Όλο ο κόσμο δεν παιδιά αντικράζει. Εμένα ο Θανάσης μόνο λένε.
1: Είπε όμω ότι θα πάει τελικό.
2: Ναι, αλλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, οδηγός λεωφορείου, μετά το. Θυμάστε αυτό το φοβερό με το πολύ αγωνία 3-2 που λέγαμε ότι έκανε το 3-2 η Αργεντινή στην Αίγυπτο. Που προηγούνταν η Αίγυπτος 2-0 και τελικά το γύρισε.
3: Μάλιστα.
2: Η Αργεντινή και προκρίθηκε εκείνη. Λοιπόν, εκείνη τη μεγάλη, τη μέγιστη ανατροπή. Ο οδηγός λεωφορείου λοιπόν, μόλις έγινε αυτό το 3-2, σταμάτησε κανονικότατα το λεωφορείο μέσα στο δρόμο, χειρόφρενο.
3: Ναι, με κόσμο.
2: Και άρχισε με κόσμο, κανονικότατα, γεμάτο το λεωφορείο. Και άρχισε να πανηγυρίζει με τους επιβάτες.
3: Πώς δεν βρέθηκε κανένα σπαστικό σαν εμένα να πει, σας παρακαλώ κύριε, να συνεχίσουμε την πορεία μας.
1: Καλά, κλασικά.
2: Έχουμε να πάμε στις δουλειές μας. Ναι. Τώρα, τι μαθιάζει αυτό το 3-2.
1: Αυτά είναι, παιδιά.
3: Το έχει κάνει και ένας φίλος μου αυτό. Είμαστε βράδυ στα μάξι και κάπου του άρεσε το αυτό. Σταματάμε, χορεύει μια ζεμπεκιά έτσι το αυτό. Ξαναμπαίνουμε, φύγαμε.
1: Θα πάρω την πάσα αυτή το πανηγυρισμό, γιατί είναι η κατεξοχήν απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του λαού, ρε παιδί μου. Για να σας διαβάσω τώρα αυτό που μου έστειλε ο κουμπάρος μου, ο Γιώργος Λιλής, ο οποίος λέει για τις δηλώσεις του. Ναι, ο Λιλής, ο οποίος μου δείχνει εδώ πέρα ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν προφητικός. Το 2018, λοιπόν, με αφορμή την ανάθεση του παγκοσμίου κυπέλου του 2026 στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Μαραντόνα είχε εκφράσει έντονα τον προβληματισμό του για τον τρόπο που οι Αμερικανοί θα προσέγγιζαν το άθλημα. Είχε προβλέψει ότι η εμπορική κουλτούρα της Βορείου Αμερικής θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αλλαγές με σκοπό την προβολή διαφημίσεων κατά τη διάρκεια αγώνων. Οι Αμερικανοί θα θέλουν 4 περιόδους των 25 λεπτών για διαφήμιση, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, υπονοώντας ότι οι διακοπές, όπως τα κατοπινά cooling breaks που λέγαμε πριν, χρησιμοποιούνται συχνά εξυπηρετώντας τέτοιους σκοπούς εκτός από τη σωματική ανάγκη των παικτών. Τα είχε πει, λέει ο Ντιέγκο.
5: Τον λες και κουκουέ.
2: Ρε παιδί μου, το φετινό μου.
1: Το λέει σίγουρα, πώς λέγεται, προφητικό.
2: Ισχύει, έχει γίνει αυτό. Αλλά γενικά το φετινό Μουντιάλ, στο φετινό Μουντιάλ είδαμε πολλές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Αυξήθηκαν οι ομάδες. Είναι το πιο τεχνολογικό, χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά πολλές μέθοδοι νέας τεχνολογίας. Είδαμε half-time show. Είδαμε, δηλαδή.
4: Ποδόσφαιρο δεν είδαμε.
2: σε πολλά επίπεδα έχει αλλάξει και βλέπουμε καινούργια πράγματα.
1: Α, λες ότι είναι στο πλαίσιο γενικότερων αλλαγών. Δεν έγινε στοχευμένα μόνο για την εμπορική εκμετάλλευση της διοργάνωσης. Γενικότερα ανέβηκε ένα επίπεδο.
2: Και γιατί είναι κακό οι διοργανώσεις, ρε παιδί μου, να τις εκμεταλλεύονται πάντως... και εμπορικά τις μεγάλες διοργανώσεις.
4: Είναι
2: δηλαδή,
4: παιδιά
2: το βλέπουμε και στο NFL στην Αμερική. Δηλαδή θυμάστε που λέγαμε στο halftime.
4: Γιατί ξεπουλιώνται όλα, ρε Αμάντα, γιατί χάνεται ο ρομαντισμός του αθλήματος. Γιατί στο τέλος θα παίζουν μόνο για ένα χορηγό.
5: Πάντως διαβάζω ότι το εμπορικό κομμάτι ουσιαστικά αναφέρεται σε τηλεοπτικά δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάλειμμα για ενυδάτωση για να προβάλλουν διαφημίσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν ήταν συμφωνημένες.
4: Δηλαδή
5: ήταν τηλεοπτικά και μάλιστα λέει ότι κάποια κανάλια έχασαν και την επανέναρξη του αγώνα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με το νερό όσο με τη χρήση αυτών των διαλυμάτων από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
3: Άρα είναι ακριβώς αυτό του Μαραντόνα. 4-25 λεπτά για να πέφτουν τα break.
4: Top, τα golden break τα λέγω.
1: Top, Μαραντόνα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και καλημέρα. Για
1: να, λοιπόν, να σας πω, έλα.
4: Να συμπληρώσω αυτό που έλεγες, γιατί το ψάξα μου το έστειλε και φίλος. Το 14 έγινε το πρώτο golden break στη Φορταλέζα, στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, στον αγώνα Ολλανδία με Μεξικό.
1: Εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό.
4: Όχι, ρε, εγώ που σου λέω ότι έγινε.
1: Εσύ το έλεγες. Εσύ βρήκες κάτι πάλι για να επιβεβαιώσεις αυτό που έλεγες.
4: Που έγινε το πρώτο cool and break που λέγαμε.
1: Ναι, γιατί σου είπε η Αμάντα ότι οι ζέστες ήταν το 94 και λες όχι, ήταν στη Βραζιλία. Και τώρα επιβεβαιώνεις αυτό που έλεγες.
4: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μπράβο, καλά τα έλεγες. Συγχαρητήρια.
3: Κάτι πράσινοι παίζανε με κάτι φανέλες εδώ που βλέπω εγώ στο βίντεο.
1: Τι ακούμε.
2: Με τη θερμοκρασία.
5: Α, την Αμάντα.
1: Ναι, με θερμοκρασία.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν προφανώς και στη Βραζιλία και στην. Που είπαμε. Το 94 που έγινε, ρε παιδιά,
4: Αμερική.
1: Σε ευχαριστούμε, Αμάντα, καλημέρα. Λοιπόν, γι' αυτό, για τη θερμοκρασία και για την ζέστη, Inventor. Η εμπειρία, την εμπειρία, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Εσείς δηλαδή και εμείς. Οι VIPs, Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη, αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντά. Θα πάω
3: ποιος
1: τώρα.
3: Ποιος μίλησε αυτή τη φορά?
1: Εδώ.
3: Ποιος έχει δώσει το σχόλιο του και την κριτική του?
5: Ποιο παπάκι?
1: Παιδιά, παπάκι Μπρικάντ.
3: Έλα, παπάκι Μπρικάντ.
1: Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Μπρικάντ το I'm an Alien. Το I'm an Alien του Sting, έτσι. Το ξέρετε, το γνωστό. Αυτό είναι ελληνικό.
4: Εγώ νόμιζα θα βάλουμε βολάνι.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Αλλά όχι, επειδή είναι της Inventor η αφιέρωση στην Μπρικάντ, θα ακούσουμε Sting και Eminem, I'm an Alien.

Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπηλείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
7: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
8: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
10: Νομίζω, επειδή το είδα πολύ να παίζει το Σαββατοκύριακο, ότι το πρόβλημα, ότι ο λόγος που προκλήθηκαν οι τόσες αντιδράσεις, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, που έτσι κι αλλιώς, να, εκ των πραγμάτων.
11: Όλοι έχουν από μία.
10: Ναι, ναι, ο καθένας, ρε παιδί μου, αν είναι δεξιός θα του άρεσε, αν είναι αριστερός στην αντιπολίτευση δεν θα του άρεσε.
11: Φαν του Χρυσοχοίδη.
10: Εντάξει. Λέω ότι έβγαλε μια δουλοπρέπεια ο Θοδωρής που είναι και φίλος μου. Δηλαδή έβγαλε ένα λίγο.
12: Και αυτό, και μιλάει για επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας και για επιτυχίες της προστασίας του πολίτη, ενώ τις ίδιες ημέρες ακριβώς έχουμε άλλο περιστατικό στο Άργος με μεγάλη επιτυχία προστασίας του πολίτη. Ναι. Και γενικά έχουμε δει πάρα πολλά φαινόμενα επιτυχημένης προστασίας, όπως ας πούμε της Κυριακής έξω από το ΑΤΑΦ. Τι είναι αυτά τώρα?
10: Εντάξει, είναι, εντάξει, έχουμε δει και επιτυχημένα όμως και αποτυχημένα όπως. Αυτά δύο που είπες είναι πάρα πολύ σοβαρά και είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε.
12: Ναι, αλλά you have one job. Δεν είμαι εγώ που έχω κάνει μια επιτυχία και μια αποτυχία. Είναι η δουλειά σου να προστατεύεις. You have one job, αυτό είναι.
10: Okay. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το
11: περισσότερο,
10: άλλο...
11: ξέρεις, κάνει λίγο εντύπωση, ρε παιδί μου, η ανάγκη από σκηνής. Ξέρεις, θυμίζει λίγο αυτό, ρε παιδί μου, που κάνουμε στα χωριά μας. Και έχουμε σήμερα μαζί μας και τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Μπράβο, ναι. Δημήτρη, σε καταπληκτικό.
13: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου το ύφος σας αυτή τη στιγμή, πραγματικά.
11: Πάλε μας τη θέση μας.
13: Εγώ όλο το Σαββατοκύριακο, πραγματικά σας το λέω, παιδιά, με το χέρι στην καρδιά, έσπασα τις κλειδαριές, πλέον κοιμάμαι με ανοιχτές τις πόρτες.
11: Πώς τις έσπασες ρε θηρίο.
13: Τις έβγαλα μετά για μετά.
10: Για τον, τόσο πολύ πίστηκε στον Αθερίδη.
13: Όχι, έχω βάλει το
10: γνωστό. Μπράβο, εγώ δεν έχω τόσο Θεό.
13: Δηλαδή το εικονοστάσι που έβγαλα και το έδωσα στη μάνα μου, λέω τώρα μένω εγώ εδώ. Τελικά το χρειάζομαι. Έφτιαξε ένα καινούργιο, έχω βάλει το χρυσοκοίδι.
10: Άρα συμφωνεί με Αθερίδη.
13: Βεβαίω, χωρί να φύγει.
10: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου ήταν η. Ναι. Α, το αφήσουμε τώρα.
11: Πάμε στο τρίτο θέμα.
10: Νομίζω ότι δεν είμαστε ικανοί να ασχοληθούμε με την επικαιρότητα. Δυστυχώς το μάπεσο το χάσε αυτό.
13: Γιατί μωρέ, τι σου είπαμε.
10: Ναι, λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν θέλω να χαλάσουμε τις καρδιές μας γι' αυτό. Και νομίζω ότι το παρασοβαρεύετε. Και ακόμη και στο αστείο το κάνετε έτσι cringe. Λοιπόν, θα σας πω εμένα τι μου τυχε, λοιπόν. Που εχθές έπρεπε να κάνω, γιατί μου δώσαν ένα ζευγάρι σε σαγιονάρες. Υπανέμα. Υπανέμα λέγεται Βασίλη, καλά τα λέω.
11: Ναι, ναι.
10: Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή ρε παιδί μου τους δώσαν οι άνθρωποι δωρεάν. Έχω το φιλότιμο να μην θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν και ήθελα να ανεβάσω ένα post. Και ανεβάζω ένα post την αφορά τους αγιονάρες.
11: Ναι.
10: Μέχρι σήμερα το πρωί, το πόσα μηνύματα, δηλαδή πρέπει να πήρα σε ένα scale των 10 μηνυμάτων, τα 8 ήταν από γκέι ανθρώπους που μου εξέφραζαν το θαυμασμό τους και τιμή μου. Και.
11: Σε σένα τον εξέφραζαν ή στο ποδάρι.
10: Μέσω ποδαριού σε μένα.
11: Σε σένα θα κατέληγε.
10: Και
11: ναι.
10: Το δεύτερο ήταν η κατεξοχήν ποδολάγνη που μου έστελναν τα ποδάρια τους. Και έπρεπε να τους δείξω.
11: Για ανταλλαγή.
10: Λάδι. Όχι, ότι αν θέλεις να τίποτα δεν είχα βάλει, παιδί μου. Ήμουνα από το νερό της πισίνας.
11: Ναι.
10: Και μου στέλνανε το πόδι μου και μου στέλνανε πόσο ωραία είναι τα πόδια και μου στέλνανε τα δικά τους πόδια.
13: Είχαν πεταχτεί φλεβές, εκεί είναι το κόλπολο.
10: Δεν ξέρω, ρε Θανάση. Αλλά λέω, τι είναι αυτό τώρα το πράγμα. Ήταν πάντα τόσο ποδολάγνοι οι Έλληνες και δεν το εξέφραζαν. Ή τώρα που έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση μέσω social media στο ίντερνετ, απελευθερωθήκαμε και είδαμε τι μας αρέσει και το εκφράζουμε.
13: Έχουνε μάθει στο πάτημα κάτω.
10: Φοβερό.
11: Και το δεύτερο το 8.
10: 8 τέτοιοι και 2 κοπέλες. Δηλαδή κοπέλες δεν μου την πέσανε.
11: Ναι.
10: Μου την έπεφταν μόνο.
11: Δηλαδή
10: ξεκίνησαν άντρες και άνθρωποι που ασχολούνται με τα πόδια. Ναι, με το ποδαρικό.
11: Εγώ νομίζω είναι αυτό πολύ το τελευταίο που λες. Καλά υπήρχε, δεν είναι ότι τώρα τα ανακαλύψαμε. Αλλά τώρα πια με όλη την πληροφορία μπορείς να ξέρεις. Στο συγκεκριμένο κομμάτι το σεξουαλικό, τι ακριβώς ενδιαφέρει.
10: Ναι, σωστά. Ότι πια. Και δεν έχεις και το άγχος ότι μόνο εμένα και μήπως εγώ έχω πάει τίποτα στραβά με εμένα.
11: Όχι, βέβαια, ναι.
12: Ζήτησε κανείς περαιτέρω υλικό.
10: Ναι, ναι. Ένας μου έστειλε. Εγώ το άνοιξα γιατί ήταν αυτές τις φωτογραφίες και λέω 8 βλέπα ότι θα ήταν βλακία. Ήταν τα πόδια του μου στείλε. Και μετά μου λέει, εντάξει, δεν σε ενδιαφέρουν μόνο. Του λέω, ναι, δεν είμαι στη φάση του. Λέω, sorry, ωραίο.
13: Καλώς ήρθες στην εποχή μας.
10: Ξύπνησα το πρωί και είχε και άλλο μήνυμα στείλει. Αλλά το διέγραψα αυτό και τον μπλόκαρα τον άνθρωπο και δεν καταλαβαίνει τώρα. Του λέω, δεν θέλω. Εντάξει, ότι δεν είναι ότι αφού δεν ήθελα, ρε Ντορέτα.
12: Κοίτα, αυτή θα ήταν μια επαγγελματική ευκαιρία τη οποία έκλεισε την πόρτα.
10: Στη μία πάντω φωτογραφία που μου στείλει που την είδα, που σα λέω πέρσι χτε, ήταν βρεγμένα τα ποδάρια του, τα δικά του.
13: Έχει σημασία.
10: Είχε τρίχα βρεγμένη.
11: Από τι και πώ και τι τώρα, μην ανακατεύεσαι.
10: Ναι, όχι, σε καλά, σε παρακαλώ τώρα.
13: Πρέπει να τρέχει.
10: Πάντω, ρε παιδί μου, τόση πολύ ποδαρίλα δεν την περίμενα.
11: Ποδαρίλα, βεβαίω.
10: Πολύ ποδάρι.
11: Ναι, ρε παιδιά.
10: Να μου στέλνουν κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν το και μετά ανέβασα και για το μαγιό, γιατί επίση μου είχαν δώσει τσάμπα ένα μαγιό. Και ανέβασα μία ψιλοκρεμαστή. Επίση, άλλο ένα συμπέρασμα, παιδιά, ότι πόσο σημαντικό είναι η οπτική γωνία που βλέπει τα πράγματα. Δεν είναι τι μουτζάρο μου λε και τέτοια. Άμα τραβήξει μία φωτογραφία από ψηλά. Φαίνεται να έχει το σώμα τη Ντορέτα Παπαδημητρίου.
12: Γι' αυτό το είπε. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάτι βαθύτερο. Τη λέω τώρα κάποια δεύτερη ανάγνωση.
10: Παπα. Κοίταξε. Το δικό μου το σώμα, αν σου βγάλω τώρα την μπλούζα, θα τρομάξει. Δεν είναι. Εγώ ρε παιδί μου, είμαι λιποβαρή.
12: Έχει βγάλει και μπλούζα, παντελόνια.
10: Μπράβο.
12: Έχω δει.
10: Αυτή η φωτογραφία, μπείτε να δείτε στο Instagram που βγάζω, φαίνομαι ότι έχω σωματάρα και απλώ είναι ψιλοκρεμαστή. Τι συμπέρασμα βγάζουμε.
12: Ναι,
13: ότι
12: ναι.
13: Η δικιά σου οπτική αυτή είναι που θέλει να δει.
10: Ακριβώς.
13: Αυτό θες να δεις.
10: Εντάξει, μπορεί να βγάλεις και πιο πεζό συμπέρασμα. Δεν περίμενα. Περίμενα να μην στο πεζό εσύ, αλλά με εξέπληξες.
13: Τι να κάνω.
10: Τέτοιο, αισιόδοξα.
11: Θα ανεβάζεις τώρα έτσι κανένα ποδαράκι που και που.
10: Όχι.
11: Γιατί μωρέ.
10: Φοβήθηκα, ρε Βασίλη.
11: Γιατί μωρέ.
13: Εγώ το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
10: Πάντως λέω και αυτή με το μαγιό που φαινόμουν ότι έχω ωραίο σώμα. Πάλι άντρες μου στέλνανε. Δεν μου στέλνανε γυναίκες. Γιατί δεν στέλνουν πια οι γυναίκες.
13: Βασιλέχουν
10: αυτό ή πολλοί οι άντρες.
11: Στέλνανε κάποτε οι γυναίκες, ναι, και το έχουν κόψει.
10: Ναι, ρε, ναι.
11: Κατερινά, θα στέλνες.
12: Εγώ ήμουν όριο να σχολιάσω. Αλλά οδηγούσε εκείνη την
11: Όχι
12: ώρα.
11: Όχι το Δημήτρη, σε κάποιον έτσι που βλέπεις με το μαγιό του για πρώτη φορά, γιατί είναι και κάποιοι που μέρα παραμέρα μαγιό. Κάποιον έτσι που τον βλέπεις, α, για να αυτό. Θα στέλνες.
12: Άμα τον ήξερα, είχαμε γνωριστεί 1-2 φορές, θα στέλνα. Πάντως έχω φίλες που στέλνουν και σε αγνώστους, ρε παιδί.
11: Αυτές είναι ωραίες.
12: Ναι, ναι, ναι. Που θα σου στείλουν και θα σου πούν, μας κάψωσες.
11: Αυτές είναι ωραίες,
12: ναι,
11: φίλες.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Μπράβο στα κορίτσια.
12: Περίμενε, δώσ' το λίγο χρόνο. Μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμα η απήχηση στο κοινό που θέλουμε.
11: Ναι. Ανέβαζε πόδι και θα δούμε, ρε παιδί μου. Εσύ βάζε πόδια.
10: Δεν θέλω, ρε φίλε, να βάλω πόδια.
13: Απλά δεν ξέρεις ποτέ. Σου είπα, το κόλπο είναι λίγο λάδι. Να γυαλίζει, πρέπει να γυαλίζει το πόδι.
10: Ρε παιδιά, μιλάω σε κάποιον, μιλάω σε τείχο. Σας λέω, δεν με ενδιαφέρει να ανεβάζω ποδάρια. Και μου λέτε και οδηγίες για να τα ανεβάζω.
11: Εν τω μεταξύ.
13: Να σωθείς.
11: Ναι, μπορείς να κάνεις κι άλλα. Μπορείς, ας πούμε, να το κουβάς.
10: Βασίλη, δεν θέλω.
11: Σταμάξει το τιμόνι απάνω.
10: Θέλω να ανεβάσω τα ποδάρια μου, ρε μαν.
12: Πάντως εδώ υπάρχει.
11: Ναι, αλλά όπως λέει ο Βασίλης, συγγνώμη, πριν τη βάσω, αυτός Δημήτρη χθες που εσύ μπλόκαρες μπορεί να ήταν κάποιος διευθύντης ραδιοφώνου.
13: Ή μπορεί να τα κάνει.
11: Κατάλαβες τι έγινε.
10: Πολύ έξυπνο.
13: Να σου πω κάτι, πήγαινε παταμούστο.
12: Αχ, ναι.
10: Λοιπόν, φτάνει, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και ντομάτες στο σπίτι στην πανιέρα μέσα θα την κάνει τη δουλειά του.
10: Μη με πούνε μούστη.
11: Τι σε νοιάζει, μωρέ μου, στα λευρία μη σε πούνε.
10: Σωστό. Λοιπόν, μάπες, θέλω τώρα έτσι μάπικα και ωραία να σας συστήσω έναν καλλιτέχνη που έτσι με μια ιδιαίτερη μαγιά και συστολή δεν λέει το όνομά του. Όπως παλιά η γκορίλα που μας περιέγραφε ο Θανάσης της προάλλης. Λέγεται Αφανής Ήρωας. Και έβγαλε ένα ολοκένουργιο κομμάτι στο οποίο είχα πρόσβαση, μ' άρεσε πολύ. Και στο πλαίσιο που ακόμη είναι Mappe Show και ακόμη είναι My Radio 104,6, θέλω να σας προτείνω κομμάτια να τα ακούτε, να τα γουστάρετε και να βρίσκετε το δρόμο σας μέσα από αυτά. Ντορέτα, επειδή ακολουθείς εσύ και το δελτίο ειδήσεων, μου επιτρέπετε να ακούσει ολόκληρο το κομμάτι και να μην το κόψουμε?
12: Εγώ σου επιτρέπω.
14: Δημήτρη μου, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
12: Ας μείνει και κάτι άκοπο.
10: Σας ευχαριστώ και τις δύο. Σας ευχαριστώ και τις δύο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, με τον Θανάση τον Μπασά, με τον Βασίλη τον Βλάχο, με την. Με την Κατερίνα Μπούκα, συγγνώμη.
11: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
10: Ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα και αμέσως μετά η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Θέλω να σας συστήσω αυτό το κομμάτι, θα το παίζω κάθε μέρα με την άδεια. Νίκο, αν έχεις πρόβλημα, πάρε με ένα τηλέφωνο. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, πες μου, ρε παιδί μου, να μην το ξαναπαίξω. Αλλά είναι Αφανής Ήρωας, λέγεται Εσύ και σας το αφιερώνω. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Όχι εγώ, με τους υπόλοιπους μάπες. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Αφανής Ήρωας και Εσύ.
15: Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9. Αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς στο Άργος μετά τον θάνατο του 20χρονου νεαρού που δέχτηκε τα πυρά τους μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ η κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 19 Ιουλίου. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, ανακοίνωσε η ΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις. Αστρολογικά, πρόοπτες εξελίξεις σε οικονομικά και ερωτικά έρχονται για τους υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
12: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
11: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
12: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
11: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
12: Τηλέφωνο 2410-619-824.
11: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
12: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
11: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
13: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
14: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
13: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
15: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2.
0: Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
15: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
16: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
17: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
18: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
19: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
20: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
21: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
22: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
21: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
22: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
23: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
24: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
25: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρί.

0: ρυθμός 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Έχει σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
3: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
4: Αγαπημένα μπραντς, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
3: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
4: Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
11: Πες το δυνατά.
10: Ρυθμός Λάρισσας 988.
12: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
13: Κάνε κλικ
12: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: 9.8.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.8.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Άιντι μωρέ, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρί.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
6: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Έχει σχέδια για σήμερα?
10: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
9: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
10: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
9: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
10: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
9: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
10: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
9: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
10: Αγαπημένα brands, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
9: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
10: Από 3 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
9: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
11: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
12: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
13: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
12: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
13: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
12: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
13: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ρυθμός
7: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
14: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988 με

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
10: και όχι μόνο.
9: Κάνε κλικ
10: και τα μαθαίνεις όλα.
9: Ρυθμός 988.gr.

0: ρίζα. Για όσο κράτησα, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έχει σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
5: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
4: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
5: Αγαπημένα brands, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
4: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
5: Από 3 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακουρανιά.

0: Με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
1: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
2: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχει σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
3: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
4: Αγαπημένα μπραντς, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
3: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
4: Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,

0: τζεφία με.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα, μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
5: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
8: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Ιωνίσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Όσο μου πεταγεί ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
3: Αλήθεια.
2: Και παππούζα θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έχει σχέδια για σήμερα?
7: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
6: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
7: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
6: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
7: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
6: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
7: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
6: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
7: Αγαπημένα brands, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
6: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
7: Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
6: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασαρίφη.
1: Μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Ζαρίφη στο

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός
1: 98.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σερβίς και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκη.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
11: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
12: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
11: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
12: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
13: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
0: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έχει σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
2: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
3: Αγαπημένα brands, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
2: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
3: Από 3 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έξτρα φημίρισμα.
7: Έξτρα ευεξία.
6: Έξτρα απόχρωση.
7: Τιμή.
6: Αυτή δεν είναι έξτρα.
7: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
6: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεται για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
7: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 2410 25 12 12.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
13: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: 9.8. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 9.88.
2: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
5: 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Έχει σχέδια για σήμερα?
6: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
6: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
6: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
6: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
4: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
6: Αγαπημένα μπραντς, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
4: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
6: Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
7: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
8: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Ρυθμός
0: 988.
9: Ωχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
10: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
12: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα,

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.

0: τελεία.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με Throwback επιτυχίες.

0: Αυτά είναι. Αυτή η ώρα, όπως το υποσχέθηκα, είχε πάρα πολλές επιτυχίες. Είχε σίγουρα την περισσότερη μουσική για να γυρίσετε σπιτάκι από τη δουλειά. Ξέρω εγώ τώρα, από το γυμναστήριο, από τη βόλτα, από την παραλία. Μπορεί, γιατί δεν παίξεις ποτέ. Μπορεί άλλο να μην δούλευε σήμερα και να πήγε στην παραλία. Πάντως, γενικότερα, τρελή κίνηση στους δρόμους δεν έχουμε. Από νωρίς φέτος την έχει τα διάσει στην Αθήνα. Δηλαδή, εγώ και χθες το βράδυ και προχθές έβλεπα όλο το δρόμο να μην έχει και να μην έχει παρκαρισμένα, να παρκάρεις με τη μία. Πάρα πολύ εύκολη έχει γίνει η ζωή μας αυτές τις ημέρες. Σε σημείο δηλαδή με ανησυχητικό και προσεκτικά με τον ανάδρομο. Είμαστε μέσα στον ανάδρομο τώρα, σου λέει. Γι' αυτό μπορεί κάτι να βγάλει το αμάξι, κάτι να χαλάσει στο ίντερνετ, μια συσκευή να κολλάει. Όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα μετά τις 29 Ιουλίου. Θα χαλαρώσουμε κάπως. Τώρα είμαστε λίγο έτσι με το ζόρισμά μας. Επιστρέφω και η επόμενη ώρα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά και πάρα πολλές throwback επιτυχίες, γιατί έχουμε όλο το καλοκαίρι throwback summer.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.
2: Πίνε νερό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

βλέπουμε τι έγινε από εδώ από εκεί. Και εμείς έχουμε στήσει παρτάρα για να δούμε παρέα στις 19 Ιουλίου τον τελικό. Οπότε μαζί θα το ζήσουμε και αυτό. Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Όλοι μαζί σας προσκαλούμε στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Μια αξέχαστη βραδιά, γιατί θα έχει και τη μουσικούλα πριν. Θα έχουμε pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Αλλά και θα είμαστε εκεί μετά να δούμε και τον τελικό όλοι μαζί παρέα, δηλαδή παρτάκι πριν, κουβέντα πριν, αλλά και τον τελικό μαζί. Με την υποστήριξη του πάμε στοίχημα.gr, η είσοδος είναι ελεύθερη.

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ καλή εβδομάδα, παρέα με τις επιτυχίες και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback Summer, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μαζί περνάμε και αυτό το καλοκαίρι. Κοντεύουμε στη μέση του Ιούλη, γενικότερα στη μέση του καλοκαιριού. Αν και δεν θέλω να το πολύ σκέφτομαι έτσι, αυτές οι μέρες του Ιουλίου πάντα τις έχω έτσι, αυτό που λίγο χαλαρώνεις με δουλειές ή μπορεί και να έχεις πιο πολλά τώρα να κάνεις, μαζέματα περί τις διακοπές. Έχει λίγο ζέστη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο φεύγεις, λίγο έρχεσαι. Το έχω στο μυαλό μου ενώ είμαστε στη μέση του, ότι τώρα ξεκινάει το καλό κομμάτι του καλοκαιριού και το πιο χαλαρό. Και τώρα είναι που θέλουμε και την ενυδάτωση. Σας τα έλεγα και προηγουμένως, τώρα θα σας πω για μια άλλη γεύση, για το Dextro Light Plus Orange, γιατί η ενυδάτωση δεν είναι τόσο απλό θέμα όπως το έχουμε στο μυαλό μας καμιά φορά. Και τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία και τρέχουμε γύρω-γύρω, καμιά φορά και το ξεχνάμε κιόλας και κάτι μας ενοχλεί, αλλά είναι αυτό, δεν έχουμε ενυδατωθεί σωστά. Προφανώς πάρα πολλά υγρά, αλλά αν έχουμε και ένα Dextro Light Plus Orange, για παράδειγμα, που του πάει πάρα πολύ αυτή η γεύση πορτοκάλι, είναι ότι πρέπει να έχουμε λοιπόν και τους ηλεκτρολίτες μας. Έχει και φιλικό οξύ και είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα, παρέα με την Intermed.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
3: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα,
5: Ρυθμός 988.
6: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει.

0: ξύπνησα, πτώμα! Ε, τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
1: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
0: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr. Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
0: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
0: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
0: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
5: Καλό.
3: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Ρυθμός 988.
10: Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Έλα Κατέρι Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: απόψε.
1: Αυτά είναι όλα τα ωραία, τα αγαπημένα μας, τις επιτυχίες, τις throwback επιτυχίες και τα ολοκένουργια. Τα απολαύσαμε μαζί από τις 4. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα εδώ στο 104,6 My Radio. Και αύριο εδώ θα είμαι για να κάνουμε παρεούλα από τις 4 το μεσημερό απόγευμα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
2: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
4: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αχ, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
15: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
14: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
15: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
16: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
17: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
16: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
18: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
19: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
18: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
19: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
6: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
20: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
21: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
22: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
23: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
24: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
25: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
26: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
5: Έχει σχέδια για σήμερα?
6: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
5: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
6: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
5: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
6: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
5: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
6: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
5: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
6: Αγαπημένα brands, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
5: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
6: Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
5: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός όλες οι επιτυχίες.
3: Άστε χαράματα.

0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμός.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
9: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
2: Γι' αυτό και...

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
4: Έχει σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
5: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
4: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
5: Αγαπημένα μπραντς, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
4: Ανοιχτά καθημερινά, 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού, 10 με 8. Και την Κυριακή, 19 Ιουλίου, 11 με 8.
5: Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
2: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Μπράβο στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη, τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.